Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Τάσου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα.

καινούρια με επιπλά λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά, μια γελάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ από όλα εκεί μέσα σ'

0: שומעים.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου.
1: Ράδιο Αλιβέρια.
0: Ράδιο Αλιβέρια. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

1η Ιουλίου σήμερα, ημέρα Τετάρτη, και είσαι στο Είμαστε στον Αέρα, στους 102 και 2 μεγακυκλούς των FM, στο ράδιο Αλιβέρι 1, φυσικά στο ράδιο αλιβέρι1.gr και σε όλες τις πλατφόρμες ακρόασης και φιλοξενίας ραδιοφωνικού προϊόντος. Για να συνδεθείς με το μαγκαζίνο της εξατομίκευσης, εμβάθυνσης και διασύνδεσης που έχει τον κωδικό όνομα Είμαστε στον Αέρα φυσικά και στο μικρόφωνο από τώρα μέχρι και τις 11, Κωνσταντίνος Καραγιάννης. Στη συχνότητα και στην εκπομπή όπου τίποτα δεν μένει αναπάντητο, στην συχνότητα και την εκπομπή όπου σφαγερά διαμεσολάβει τα αληθινά και πάντα αποκλειστικά λέμε όλα αυτά που πρέπει για να καταλάβετε γιατί στην επικαιρότητα σήμερα υπάρχουν ειδήσεις που υπάρχουν. Και αυτό το μήνα, μέχρι και το τέλος αυτού του μήνα, θα είμαστε εδώ παρέα με όλο το πλήρες πρόγραμμα του σταθμού μας φυσικά, σε ένα καλοκαίρι το οποίο νομίζουμε ότι τρέχει με γρηγορότερες ταχύτητες από αυτές που θα θέλαμε. Και σε μια πόλη και σε ένα σημείο του χάρτη όπου, όπως πολύ συχνά σας λέω, να προσέχετε όσοι μας ακούτε μέσα από τα αυτοκίνητα οδηγώντας, αν είναι το αυτοκίνητο η εργασία σας, ακόμα περισσότερη προσοχή, γιατί βρίσκεται στο χειρότερο οδικό δίκτυο της Ευρώπης και θα πρέπει να προσέχετε έτι περαιτέρω φυσικά σε αυτήν την πολύ όμορφη καλοκαιρινή μέρα η οποία είναι γεμάτη με ήλιο στο μπαλκόνι μας, όπως ακριβώς και το θέλουμε και το ζητάμε με το σήμα αυτής της εκπομπής. Τρόποι επικοινωνίας φυσικά στο Viber 697-253-2700, επαναλαμβάνω 697-253-2700, στέλνει την καλημέρα, τον καλό μήνα και έρχεται, επιστρέφεται η ευχή πολλαπλάσια για σένα και τους οικείους σου και φυσικά μέσα από τα social όπου βρεις το Radio Αλιβέρι να το ακολουθείς, διότι συμβαίνουν πολλά και διάφορα, κάνεις ένα follow σε όλες αυτές τις πλατφόρμες και φυσικά κάνεις και ένα subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, αλλά πάνω απ' όλα συντονίζεσαι, κάνεις αγαπημένο σελιδοδείκτη το radioaliveri1.gr, εκεί όπου 24/7 ακούς από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη το πρόγραμμα του Radio Aliveri 1 και φυσικά εκεί μπορείς να διαβάζεις και να μελετάς όλη την αρθρογραφία των παραγωγών και των δημοσιογράφων αυτής εδώ της συχνότητας. Τρόπους επικοινωνίας είπαμε, τις πρώτες καλημέρες τις είπαμε και νομίζω ότι σιγά σιγά ήρθε η ώρα να πάρουμε καλημέρες και να μπούμε, όπως ακριβώς κάνουμε τέτοια ώρα, στον παλμό της μέρας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε.

Πρώτο στο νήμα έκοψεν ο Αλέξανδρος ο Κάλφας, ο οποίος μας εύχεται και σε εμάς και σε εσάς βεβαίως εδώ στην Ποντιακή. Καλημέρα, καλών Χόρτον Φέρτς. Χόρτον Φέρτς είναι ο Ιούλιος βεβαίως για την Ποντιακή διάλεκτο και ένας μήνας λοιπόν όπου μέσα στο καλοκαίρι υπάρχει αυτή η ανθρώπινη δραστηριότητα λοιπόν. Και φυσικά τον ευχαριστούμε που μας το υπενθυμίζει και σε εμάς και σε όλους εσάς. Καλημέρα στον Παναγιώτη Σημεών, επίσης την παρέα από Θεσσαλονίκη για το ωραίο κάστρο. Λέει εδώ, είμαστε όλοι συγκλονισμένοι, θα τα πούμε. Εννοείται, είναι από τα βασικά θέματα και σήμερα το τι συνέβη εχθές και όχι μόνο. Γιατί ξέρετε, στην χώρα μας όλα τα είχαμε. Σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί, φωτιές και γκρεμισμένα κτίρια, τα οποία παίρνουν κλίση και πέφτουν στα πετράλωνα, και αυτά είναι μόνο η αρχή, δυστυχώς, σε αυτόν τον μήνα που μόλις μπήκε. Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα να πω και φυσικά και πάλι την καλημέρα μου και τα περαστικά μου στην αγαπημένη μας φίλη τη Ρούλα για την περιπέτεια που είχε και τα πάμε πολύ καλά, και βεβαίως να πω επίσης να καλημερίσω και όλους όσους βρίσκονται ήδη σε σχεδιασμό καλοκαιρινών διακοπών. Ξέρω, Παναγιώτη, τι λέω. Σου στέλνω την καλημέρα μου και σε σένα και στη σύζυγο που πακετάρει. Αποκαλυπτικές οι καλημέρες σήμερα. Να πω και μια καλημέρα στο κουμπαράκι μου, το Γιώργο, ο οποίος είχε χθες γενέθλια, και βλέπω εδώ κάτι τούρτες της ΑΕΚ να παίξανε χθες. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Δεν χρειάζεται να το κάνετε τόσο πολύ το παδιλίκι σημαία, αγαπητέ μου. Κάνω πλάκα, εννοείται. Όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Προσπαθώ να λαφρύνω στην εισαγωγή ό,τι θα ακολουθήσει, γιατί σήμερα τα πράγματα είναι λίγο βαριά με την θεματολογία, εκτός φυσικά και από το πέρασμά μας στην κεντρική πολιτική, όπως επίσης και το πέρασμά μας μέσα από τα της πόλεως Ταύτης. Και όταν λέω της πόλεως Ταύτης, εννοώ της ευρύτερης περιοχής της Νότιας Εύβοιας, που μάθαμε χθες από τον κύριο Ζεμπίλη ότι ήρθε, λέει, επιτέλους είδαμε το φως το αληθινό, ελάβαμε πνεύμα επουράνιον με το πράσινο φως για το Ταμείο Απανθρακοποίησης, στην Επενδυτική Τράπεζα που έδωσε το πράσινο φως τελικά για να γίνει το φράγμα, και πανηγυρίζουμε. Και εμείς σήμερα, ξέρετε, σε αυτή την εκπομπή, επειδή μας αρέσουν οι σημιγείς αριθμοί, το λέω γιατί είμαστε κοντά στις Πανελλήνιες, τα παιδιά που έδωσαν αλλά και οι γονείς που ήταν κοντά στα παιδιά έχουν μια εικόνα, έχουν μια άποψη για τους σημιγείς αριθμούς. Να κάτσουμε να βάλουμε τα νούμερα κάτω, γιατί ο κύριος Ζεμπίλης, ο βουλευτής μας είπε ότι 20 χρόνια περιμέναμε, λέει, για αυτό που έγινε χθες, λίγο πριν εκπνεύσει ο Ιούνιος, για το φράγμα. Εμείς περιμένουμε περισσότερα. Θα βάλουμε κάτω λοιπόν με σημιγείς αριθμούς τα χρόνια για να δούμε ποιος έχει δίκιο. Διότι, αγαπητές φίλες και φίλοι, καλοί μου ακροατές και καλές μου ακροάτριες, εάν δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας σε σημιγείς αριθμούς για το πόσα χρόνια είναι η αναμονή για κάτι τόσο ζωτικής σημασίας, φανταστείτε να πάμε και στα χρονοδιαγράμματα.

Στα χρονοδιαγράμματα τα οποία εκλειπούν, χρονοδιαγράμματα που ψάχνουμε, με ρωτάει εδώ πέρα ο Θανάσης, εφόσον τα πράγματα λέει με το νερό στο Αλιβέρι, από χθες με ρωτάει, είναι καλά, γιατί είμαστε ακόμα σε εκτακτή ανάγκη? Και γενικώς δεν ξέρω, έχετε δει τον Τάκη Τσουκαλά σε κάτι ωραία βιντεάκια να λέει, να τον παίρνει κάποιος και να του λέει, έλα, εγώ είμαι? Όχι, εγώ είμαι. Άμα δεν ξέρεις ποιος είσαι, κλείσε. Είναι αυτή η κακή επικοινωνία και η κακή συνεννόηση. Όμως υπάρχουν για όλα. Λόγος ύπαρξης εκεί έξω υπάρχει για όλα αυτά που μας απασχολούν. Θα δούμε λοιπόν σε σημικής αριθμούς τι συμβαίνει. Έχουμε και καλά νέα της ημέρας. Μαθαίνω, εκτός από το ότι τελειώσαμε επιτέλους με αυτό το σενάριο, τι γινόταν με το άγαλμα του Κολοκοτρώνη στην πλατεία Άρεο στην Τρίπολη. Μαθαίνω ότι εχθές βλέπω και χαίρομαι, είχαμε μετά από το 2014, παρακαλώ, προσέξτε λίγο τι σας λέω, επιτέλους άνοιξε με τις επεκτάσεις και τις προεκτάσεις το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Άργος, μία εκ των ιστορικότερων και παλαιότερων πόλεων στην ιστορία της ανθρωπότητας, είναι, όπου τελικά καταφέραμε να το ανοίξουμε εκεί. Εκεί υπήρχαν εγκαίνια, πολύ ωραίες καταστάσεις είναι αυτές, που θα μας αλαφρύνουν λίγο την ημέρα σήμερα από τα σπουδαία, δυστυχώς μαύρα γεγονότα, όπως για παράδειγμα αυτό που συνέβη στο Ρεόκαστρο με την οικογενειακή τραγωδία. Διότι ξέρετε, είδατε και το είδαμε και εμείς με έναν τρόπο έτσι που μας δημιουργεί μεγάλη θλίψη για τη φωτιά στο Δερβαίνη, όπου ο τραγικός απολογισμός αυτής της φωτιάς μετά τον εντοπισμό δύο νεκρών στη Λυτή, ενός 66χρονου και ακόμη ενός αγοριού, που αναμένεται να δούμε εάν τελικά είναι, ταυτοποιείται και είναι ισορρός του 12χρονου παιδιού του 66χρονου, κάτι που από τις πρώτες ώρες υπήρξε στην ειδησιογραφία και τελικά τώρα περιμένουμε αυτή την ταυτοποίηση με τις τελευταίες πληροφορίες να έρχονται εδώ προς το στούντιο. Προσπαθούσε να σώσει ο 66χρονος στο σπίτι του, είναι αυτές οι ιστορίες που τις βλέπουμε κάθε καλοκαίρι και είχε αυτή την τραγική κατάληξη. Επιχείρημα μεγάλο σε όσους λένε φυσικά ότι σε αυτές τις περιπτώσεις τα πράγματα έχουν μια συγκεκριμένη προτεραιοποίηση, η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα. Δεν σημαίνει βεβαίως αυτό ότι πάμε και στην απόλυτη ιστορία, και ενώστε ακόμα και αν δεν έχουν γίνει τα απαραίτητα προληπτικά και θεραπευτικά μέτρα του κράτους, αλλά εδώ έχουμε μια περίπτωση πραγματικής τραγωδίας και φυσικά και ένα σπίτι εντός δασικής έκτασης στον οικισμό Λυτή. Θα πούμε και άλλα για αυτήν την δύσκολη είδηση της ημέρας, όπως επίσης υπάρχει και η άλλη είδηση με την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Νομίζω ότι αυτό είναι από τις καταστάσεις που έλειπαν στην Ελλάδα για να συμπληρωθεί το παζλ, το τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια και τι έχει μείνει που να μην συνέβη. Γιατί εδώ βλέπω για μια πολυκατοικία η οποία έπεσε, είδαμε όλες τις εικόνες, είχε κλείσει άνω του 15%, παρακείμενο συνεργείο έκανε έργα εκεί για να χτίσει κάτι άλλο και πήγε πολύ βαθιά. Μηχανικοί ζήτησαν την εκένωση, οι άνθρωποι προφανώς δεν εισακούστηκαν αυτά που έλεγαν και ειδού τα ολέθρια αποτελέσματα. Τι είναι και πώς μπορεί να νιώθει κάποιος όταν τρίζει πολυκατοικία του από νωρίς το πρωί και να είσαι εκεί, δεν μπορώ να το διανοηθώ, δεν ξέρω εσείς. Διαβάζω εδώ δηλώσεις από τους ανθρώπους που ένικους της πολυκατοικίας. Η μητέρα μου ένιωσε κάτι να ξεκολλάει από το σπίτι και λίγο αργότερα είδε μια τεράστια ρογμή. Ενημερώσαμε αμέσως τη δική μας μηχανικό, λένε εδώ οι κάτοικοι. Και υπάρχουν και κάποιες δηλώσεις εδώ επικοινωνίας με τους ανθρώπους του παρακείμενου συνεργείου, το συνεργείο που εκτελούσε εργασίες δίπλα, δηλαδή θεμελίωση σε ένα νέο κτίριο, και η πίζα γέρνει αλλά δεν πέφτει. Φαίνεται να είπαν εκεί οι τεχνίτες στους ανθρώπους που ρωτούσαν τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε εδώ και ηχητικά για να ακούσετε στην καρδιάκα της εκπομπής. Μία είδηση η οποία τη βλέπεις και αναρωτιέσαι πραγματικά τι άλλο μπορεί να συμβεί. Όπως επίσης αναρωτιέσαι αν τελικά κάθε έργο εκεί έξω έχει, εκτός από την εντολή, έχει και την προδιαγραφή, ή αν τελικά σε αυτά τα έργα αυτοί που ασχολούνται είναι όντως επαγγελματίες. Γενικώς το ζήτημα δημογραφικό, εργασιακό, επαγγελματίες είναι ένα τρίγωνο που χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη διερεύνηση και είναι νομίζω η πηγή του προβλήματος
για τέτοιες εικόνες, τέτοια γεγονότα καταστροφής. Πάμε σε υπόλοιπα μηνύματα μέχρι το 18ο προς 19ο λεπτό της πρώτης ώρας. Το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, έρχεται από τον Νικόλα.

Και δεν λαφεύει εδώ ο παρουσιαστής στην ανάγνωση των μηνυμάτων που είναι, ξαναλέω, σε διάφορες πλατφόρμες και αυτές οι πλατφόρμες αναγκάζουν εμάς εδώ στο στούντιο να κάνουμε και τη λογική του χταποδιού για να τα προλάβουμε. Καλημέρα και καλό μήνα, λέει ο Νίκος. Δυστυχώς ο Ιούλιος μπήκε κάπως στενάχωρα, διαβάζοντας σήμερα την είδηση ότι έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος μας ηθοποιός Μιχάλης Μόσχιος, αγαπημένος σε όλους, Ταμτάκος, λέει εδώ ο Νίκος. Έτσι είναι ακριβώς όπως το λες. Μαζί του και μια ολόκληρη εποχή βιντεοκασέτας και τηλεοπτικής αποτύπωσης θεάτρου και κινηματογράφου. Γνωστός ειδικά στους ανθρώπους που είναι μέχρι την ηλικία τη δικιά μου, νομίζω εκεί, Νίκο, κάπου εκεί φτάνει. Βεβαίως σημαντική αυτή η είδηση, αλλά και μνημονική. Σημαντική είδηση της ημέρας είναι μια που νομίζω ότι μας δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά και τα πράγματα στον ΟΣΑ, ξέρετε, που κάνει τον έλεγχο της ποιότητας, της πολιτικής, της δημοκρατίας, των παροχών και οτιδήποτε άλλο συμβαίνει. Έχουμε εδώ δυστυχώς κακά μαντάτα στον πάτο, η αποδοχή των θεσμών για την Ελλάδα. Η ακρίβεια ιεραρχείται ως η κορυφαία πρόκληση της χώρας, πυλώνας οι ένοπλες δυνάμεις. Και μιας και βλέπω τέτοιες έρευνες, θυμάμαι και το θυμάμαι πολύ έντονα το 2008, λίγο πριν ξεκινήσουμε να συζητάμε για τις μεγάλες κρίσεις, λίγο πριν πάει ο Γιώργος Παπαδρέου στο Καστελόριζο, λέγαμε όσοι ασχολούμασταν με την εικόνα και την αποτύπωση του τι νιώθουν οι Έλληνες πολίτες για τους θεσμούς, ότι το ελληνικό σχολείο και οι ένοπλες δυνάμεις ήταν πάντα στην κορυφαία θέση. Δεν ξέρω τώρα το ελληνικό σχολείο τι ακριβώς σχέση πρέπει να έχει με τις πρώτες θέσεις. Σίγουρα όμως από τότε μέχρι σήμερα και πριν τα μνημόνια, δηλαδή θέλω να πω, τα κόμματα αποτελούσαν τον πυρήνα του προβλήματος της αδιαφάνειας, της δυσπιστίας, αυτής της κατάστασης ιδιοτέλειας που έχει περάσει την ελληνική κοινωνία και την διέπει. Κατά μάνα, κατά κύρι, κατά γιο και θυγατέρα. Τελευταία θέση στον ΟΣΑ λοιπόν για την εμπιστοσύνη στους δημοκρατικούς θεσμούς ξεκινά με ένα αρνητικό χαρακτηριστικό. Θα πούμε πολλά περισσότερα γι' αυτό σήμερα. Κρατηθείτε. Καλημέρα και στο Δημήτρη Γουλιώνη. Ο οποίος, όπως γνωρίζετε από τη στήλη των συμφοιτητών, παρακολουθεί στενά και ενημερώνει και τροφοδοτεί ως αρχισυντάκτης αυτήν την εκπομπή σχετικά με το τι συμβαίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Και σήμερα θα κάνουμε και ένα πέρασμα, ακριβώς γιατί έχουμε καιρό, εξορισμού από την προετοιμασία για ωραία πράγματα που θα δείτε πολύ σύντομα. Και λείπαμε από αυτό το μικρόφωνο, τα είπαμε από τη Δευτέρα, αλλά σήμερα θα κάνουμε και μια βόλτα στα διεθνή, μιλώντας φυσικά για τον Ντόναλντ Τραμπ και τις πιέσεις που νιώθει εκ των έσω στην Αμερική. Σας είπα ότι υπάρχει ένα θέμα στην κοινή γνώμη της Αμερικής, αν τελικά έζησαν οι Αμερικανοί ένα νέο Βιετνάμ, τουλάχιστον στο κομμάτι της οικονομικής πατάλης, σε ένα πόλεμο χωρίς κέρδη ουσιαστικά, σε ένα πόλεμο για το Ισραήλ και όχι για τους Αμερικανούς, σε ένα πόλεμο ο οποίος περιμέναμε άλλα, όχι εμείς, αυτοί οι οποίοι στήριζαν την προκλητική πολιτική Τραμπ Νετανιάχου και τελικά τι κατάφεραν ένα μεγαλύτερο ρήγμα στην κοινή γνώμη. Και υπενθυμίζω πάλι ότι στην Αμερική το μεγάλο στίχημα για τον Τραμπ, τους Ρεπουμπλικανούς και γενικώς τον τρόπο με τον οποίο θα διατηρηθεί σε συνοχή η Αμερικανική κοινωνία είναι οι ενδιάμεσες εκλογές που έρχονται φυσικά τον προσεχή Νοέμβρη. Τέσσερις νομικές ήττες για τον Ντόναλντ Τραμπ στο ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα σε λίγες μέρες μάλιστα, και ένα θέμα που θέλω να κρατηθείτε γιατί θα το δούμε επισταμμένος σε αυτό το σημερινό «Είμαστε στον αέρα». Την καλημέρα μου να στείλω στην Δήμητρα και την Μαρία, στον Βασίλη και τον Γιώργο που είναι εδώ και ο Αντώνης επίσης μαζί μας καλημερίζει, μαζί με τον Μάνο, στον οποίο Μάνο θέλω να πω και δεν έχω μάθει τι έχει κάνει το βλαστάρι σου, τι έχει κάνει το βλαστάρι σου με τις Πανελλήνιες, Μάνο μου, ελπίζω να πήγαν όλα καλά, καλέ μου φίλε. Εχθές είχα μια πολύ ωραία πληροφορία από μια φίλη μου celebrity εδώ της ευρύτερης περιοχής του Αλιβέριου, έτσι τη λέω εγώ γιατί την αγαπάω, για πολύ ωραία βαθμολογία έμαθα για ένα αγαπημένο παιδί εδώ, οικογενειακά,
Να το πω, να πω στην Τασία λοιπόν την καλημέρα μου και συγχαρητήρια και τι ωραία. Αυτά που έμαθα, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, δεσμεύομαι. Γιατί μόλις μου είπε τα καλά νέα, της είπα ότι θα καταπιέσω τη δημοσιογραφική ιδιότητα και θα πω μόνο απ' έξω αυτό που θέλω. Για το Γιαννάκη που τα πήγε τέλεια, μακάρι να πάνε βάση εκεί που θέλει το παλικάρι. Η Άννα μου βαράει εδώ τα πινακίδια για να πάω να δω τα μηνύματα. Η Άννα Ευαγγελίου είναι στο στούντιο, στις 11 η ώρα θα την περιμένετε, μουσικό ξυπνητήρι, και είμαστε ακόμα στον παλμό της μέρας. Επομένως, τι κάνεις, ακριβώς, παίρνεις το καφεδάκι σου και προετοιμάζεσαι ψυχολογικά, γιατί αμέσως μετά τη μουσική που έρχεται και το διάλειμμα φυσικά, το διαφημιστικό, το απαραίτητο και πολύ ωραίο και πολύ όμορφο, επανέρχομαι για τα υπόλοιπα δικά σας μηνύματα σε όλες τις πλατφόρμες και φυσικά για τα υπόλοιπα θέματα τα οποία θέτουμε εδώ στον Παλμό της Μέρας και θα μπούμε στην ανάλυση τους στο υπόλοιπο αυτής εδώ της εκπομπής. Κωνσταντίνος Καραγιάννης μέχρι και τις 11 εδώ στο 102 και 2 μεγάκυκλους στον FM, 697-253-2700 για τα δικά σας μηνύματα και φυσικά για ό,τι άλλο ενδιαφέρεστε να μας πείτε ή για οποιοδήποτε προβληματισμό σας δημιουργεί η θεματολογία και θέλετε να παρέμβετε, εδώ είμαστε και το θέλουμε, το χρειαζόμαστε. Είναι η σχέση που έχουμε αναπτύξει κάψη μίλη για αυτήν την εκπομπή. Φύγετε λοιπόν, έτσι μόλις ξεκινήσαμε.

0: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22230-24-395.
2: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Έρχονται τα Robot Butler. Μια κινέζικη εταιρεία τεχνολογίας παρουσίασε ένα ρομπότ για το σπίτι, το οποίο κάνει τα εξής: βάζει πλυντήριο, κρεμάει ρούχα, συγυρίζει το σπίτι, κουβαλάει ψώνια, φτιάχνει πρωινό, κόβει λαχανικά και φυσικά μαγειρεύει. Το ρομπότ λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη και είναι προγραμματισμένο, εάν δει μπροστά του μικρό παιδί ή κατοικίδιο, να κινητοποιείται. Δεν ξέρουμε αν θα μπορεί να μιλήσει κιόλας, αλλά ξέρουμε ότι η τιμή του θα είναι περίπου στα 15.000 ευρώ και θα βγει στην αγορά το 2027. Με τόσες δουλειές που θα μας γλιτώσει, σίγουρα θα κάνουμε υπομονή. Ψάχνεις ασφάλεια? Ψάχνεις επιλογές? Το Cosmote Insurance έγινε Magenta Insurance για να σου προσφέρει ακόμα περισσότερα. Ασφάλισε online το όχημά σου σε 5 λεπτά από 20 κορυφαίες ασφαλιστικές και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και τώρα κλείσε ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και επιχείρησης. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση, όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance. Ήταν το Internet Report.

0: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.
1: Είμαστε 8:30 ακριβώς. Κωνσταντίνος Χαραλιάνης στο μικρόφωνο. Είσαι στο Είμαστε στον αέρα, το μαγκαζίνο της εξατομίκευσης, εμβάθυνσης και διασύνδεσης. Δυνατά σφαγερά, διαμεσολάβητα, αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102. Και 2 των FM στο ραδιόφωνο της νέας εποχής. Μας ακούτε δυνατά φυσικά στην Νότια Εύβοια και φυσικά και στα παράλια της Αττικής, αλλά και σε όλα εκείνα τα σημεία στα οποία σιγά σιγά το σήμα μας φτάνει και ποιοτικότερα και πιο άμεσα σε όλες και όλους. Μου γράφει εδώ πέρα η Δημητρά. Τελικά λέει η Θεοδώρα Τζάκρη Κωνσταντίνε, θα συμπληρώσει λέει τα αυτοκόλλητα στο άλμπουμ των κομμάτων όπως κάναμε εμείς μικροί που αγοράζαμε άλμπουμ και κολλάγαμε αυτοκόλλητα με τις ομάδες. Η Τζάκρη θα το κάνει με τα κόμματα λέει. Έχει ήδη πάει Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ, θα πάει και στην Ελλάς του Τσίπρα. Άντε και στη Νέα Δημοκρατία να πω εγώ μια βόλτα. Δεν είναι, εντάξει, εντάξει. Εντάξει, γιατί αυτό το δακρύβεκτο σενάριο με την κυρία Τζάκρη το ξέρετε. Δεν θέλω να κάνω γνωστούς ανθρώπους σε αυτήν εδώ την εκπομπή, αρκεί να δίνουμε το λόγο σε άλλα. Αυτό για ψίχουλα, μισθή και άλλα τέτοια για τα οποία δεν ασχολείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο, μας λέει εδώ πέρα ο Γιάννης. Και ο φίλος μας εδώ πέρα, ο Ρο 3547. Τι είναι αυτό τώρα, ο Ρο 3547, κάποιος κωδικός. Μας έχεις βάλει το πρώτο γράμμα του ονόματος και το πιν της τράπεζας. Τι είναι αυτό το 3547, φιλαράκι. Κωνσταντίνε, λέει συγχαρητήρια, σε παρακολουθώ. Ναι, αποκαλύψου. Αποκαλύψου ποιος είσαι που μας παρακολουθείς. Θέλουμε να κάνουμε παρέα εδώ. Για τον Σάντσεθ μας γράφει εδώ. Ο Ρο 3547, εκτός αν δεν είναι Έλλην. Ο Ρο 3547 μας γράφει για την κυβέρνηση Σάντσεθ και το γεγονός ότι λέει αριστερός. Ο Σάντσεθ το αποδεικνύει καθημερινά. Θέλει να νομιμοποιήσει πάνω από 1 εκατομμύριο μετανάστες, λέει εδώ ο φίλος μας ο Ρο 3547. Ο οποίος μάλλον προφανώς θέλει να μας πει για το μεταναστευτικό. Συμφωνώ απολύτως ότι χρειάζεται λίγο ένα μάζεμα. Τώρα ο Σάντσεθ, να είσαι σίγουρος ότι δεν πρόκειται να είναι εξ αυτών που θα κάνει το μάζεμα. Καλημέρα, καλό μήνα και καλές εκπομπές. Στον Κώστα και την παρέα του λέει ο φίλος μας ο Τάσος ο Καλιανός, των αγαπημένων φίλων. Παπαριστίδης εκεί. Καλημέρα. Χρόνια πολλά, καλό μήνα μας λέει εδώ. Την ευχή του ζητάμε εμείς. Καλό μήνα βεβαίως σήμερα. Καλημέρα στο φίλο το Σωτήρη. Καλημέρα στην αγαπημένη κυρία Μαρία που είναι εκεί μας παρακολουθεί. Καλό και ευλογημένο μήνα και σε εσάς. Για τον Αλέξανδρο τα είπαμε. Πάμε και στο YouTube. Τη βόλτα εδώ, στην πολυμεσική βόλτα, στην πολυπρισματική βόλτα που κάνουμε στον παλμό της μέρας, είναι εκεί ο Χρήστος. Καλή σου μέρα από Καλαμαριά με καφέ παρέα, λέει εδώ, καλή εκπομπή, καλό μήνα. Λόγω μετρό δίπλα μου τρέχουν και δεν φτάνουν. Εδώ δεν είδες, λέει, τι γίνεται, λέει ο Χρήστος. Φαντάζομαι εκεί πάνω, αδερφέ, που είσαι και εσύ, τα πράγματα εκτός από τις τρομερές εργασίες που γίνονται στη συμπρωτεύουσα έχεις κι άλλα να βλέπεις. Την καλημέρα μας συμπρωτεύουσα εκεί και στο φίλο των Σημεών, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος να σας παρακολουθεί και θέλει. Περάσατε μια δύσκολη βραδιά χθες, αγαπητέ, με αυτά τα ζητήματα εδώ στο Ρεόκαστρο. Δεν μπορεί, το μάτι μας έστριψε προς τα εκεί. Την καλημέρα και την αγάπη μας λοιπόν και στο φίλο Χρήστο στο YouTube. Και να πάμε λίγο, μιας και ακούσαμε εδώ ένα μονόλεπτο του Ράδιο Αλιβέρι 1 για το ρομπότ Butler. Πρέπει να σας πω ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα σε σχέση με τα ρομπότ. Διαβάζω εδώ, υπάρχουν ειδήσεις οι οποίες... Α, πάμε και στον Ευάγγελο, γιατί εκεί την πατήσαμε αν δεν καλημερίσουμε εγκαίρως. Να το ξέρετε αυτό, τα πράγματα θα δυσκολέψουν πολύ για το «Είμαστε στον αέρα». Με αγάπη το λέω φυσικά στον Ευάγγελο και τον Φανούρη, οι οποίοι είναι παρέα. Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα και γαβ γαβ από Φανούρη, λέει εδώ ο Ευάγγελος, γιατί είμαστε φίλοι των ζώων. Αλλά αντιλαμβανόμαστε και τη διάκριση. Έτσι, εμείς ξέρουμε να αγαπάμε τα ζώα μέχρι το σημείο το σωστό, γιατί βλέπω πολλά στο δημόσιο διάλογο για τα δικαιώματα των ζώων και σε λίγο δεν υπάρχουν άνθρωποι. Έτσι δεν είναι, φίλε Γιάννη? Και στη Λίτσα την καλημέρα μας, με πολύ πολύ ενθουσιασμό εδώ μας στέλνει διάφορα λουλούδια ανοιξιάτικο καλοκαιρινά. Το μόνο που έχουμε είναι ο ένας τον άλλο, όπως το έπεσε χθες Κωνσταντίνε, μας λέει εδώ πέρα η φίλη μας, και έτσι ακριβώς είναι για το περιστατικό με την γιαγιά την 75χρονη στην Καλυθέα. Και πόσο δε μάλλον τα βλέπουμε παιδιά στα Πετράλωνα να γκρεμίζονται σπίτια, η αλληλεγγύη είναι το νούμερο 1. Θα πάμε όμως με τη σειρά και σε αυτά, αλλά σας έλεγα για τα ρομποτάκια. Μιας και έχουμε εδώ τα μονόλεπτα του Ράδιο Αλιβέρι 1 και επειδή η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα ζήτημα μας αφορά, σας έλεγα για τη διάκριση κριτικής σκέψης και αυτής της σαπουνοποίησης του μυαλού, όπου τελικά περιμένοντας όλα τα πράγματα να καταλήξουν μέσα από ένα cloud στο γνωσιολογικό μας πεδίο, που έχουμε πολύ εύκολο πλέον αντί να γκουγκλάρουμε να μπαίνουμε στην τεχνητή νοημοσύνη για το πιο απλό πράγμα, αυτό φυραίνει το νου, παιδιά. Σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι η τεχνητή νοημοσύνη και ειδικά οι πλατφόρμες, τα μοντέλα, τα LLMs και όλα αυτά είναι ο μεγεθυντικός φακός, αλλά δεν είναι ο κριτής αυτού του πεδίου που μεγεθύνεται με το φακό. Πρέπει να είσαι εκεί και να αναλύεις και να κρίνεις. Σου δίνει εύκολη πρόσθετη πληροφορία, πρέπει να έχεις κριτική σκέψη για να αναλύσεις. Το βλέπω όμως ότι η κατάσταση ξεφεύγει και όσοι πίστευαν ότι δεν κινδυνεύουμε, δεν το λέω με την έννοια την συμπαντική, ότι θα ζήσουμε ένα νέο Terminator, ας πούμε, ότι θα έρθει κάποιος να μας σώσει, να σώσει τη Σάρα Κόνορ από τις μηχανές μετά στο μέλλον, θα έρθει στο παρελθόν. Δεν λέμε κάτι τέτοιο. Αν και νομίζω ότι αντιγράφει ο κινηματογράφος πολύ τη ζωή, αλλά όχι σε αυτό το επίπεδο της επιστημονικής φαντασίας. Έχει όμως μία αξία για εκείνους οι οποίοι έχουν αράξει στο ότι δεν κινδυνεύουμε γενικότερα, στο μέτρο του να φυραίνει τελείως εκτός από το μυαλό μας και ένα πολύ σημαντικό μέρος καθημερινότητάς μας που αφορά την εργασία. Γιατί η εργασία για τον άνθρωπο, ξέρετε, δεν είναι μόνο τα προστοζήν. Είναι ένα βασικό στοιχείο της κοινωνικοποίησης του ανθρώπου. Και μέσα από την επαγγελματική μας δραστηριότητα, εκτός από τα προστοζήν, είναι ένα μέρος από τα προϊόντα που μπορούμε να πάρουμε αφιερώνοντας χρόνο σε μια εργασία, είναι και το μέρος της δημιουργικότητας, της κοινωνικοποίησης, της αίσθησης ότι είσαι παραγωγικός. Όλα αυτά τείνουμε να τα ξεχάσουμε στη σύγχρονη εποχή και να το λοιπόν μια είδηση που έρχεται και μας υπενθυμίζει την αξία και για το βιοπορισμό και για την παραγωγικότητα και για τη δημιουργικότητα που μας δίνει η εργασία, για τις σφοδρές αντιδράσεις που έχει δημιουργηθεί από την εγκατάσταση συνεργατικών ρομπότ στο εργοστάσιο Factory Zero, όπου απελήθησαν 1,000 εργαζόμενοι για να προσληφθούν 50 ρομπότ. Μάλιστα. Δεν ξέρω το ρομπότ πώς μπορείς να το προσλάβεις. Έχει manager το ρομπότ. Έρχεται, υπογράφει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Ελέγχει τα ένσημά του το ρομποτάκι. Προφανώς και δεν ισχύουν αυτά. Για την τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν και την αυτοματοποίηση, η οποία την κανεισβάλλει στη ζωή μας και με την ταχύτητα με την οποία μπαίνει, υιοθετεί ο κάθε ένας και επιχειρηματικά στη βιομηχανία τέτοιου τρόπου παραγωγική αλυσίδα. Χαρακτηριστικό λοιπόν παράδειγμα για την General Motors, η οποία στο Factory Zero, όπως σας είπα πριν, έχει κάνει αυτή την αλλαγή. Αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία φυσικά, η General Motors, 50 συνεργατικά ρομπότ γνωστά ως cobots, δηλαδή βοηθοί, εργάζονται δίπλα στους ανθρώπους στη γραμμή παραγωγής για να τοποθετούν τα εξαρτήματα στα οχήματα. Δηλαδή εκτός από την γραμμή παραγωγής αυτή καθεαυτή, όπου λειτουργεί πάρα πολλά χρόνια με τα μηχανήματα, τα εργοστασιακά, τα βιομηχανικά, δεν υπάρχουν άνθρωποι να παρακολουθούν αυτή τη γραμμή παραγωγής και να επιβάλλουν και να παρεμβαίνουν στην ποιοτική έκβαση της συναρμολόγησης. Εδώ έχουμε αντικατάσταση ουσιαστικά 1,000 θέσεων εργασίας με 50 ρομπότ. Βεβαίως υπάρχουν, είναι ανησυχητικό, λέει εδώ ο πρόεδρος της Local 22, James Cotton, από τα συνδικάτα. Είναι πάντα ανησυχητικό όταν βλέπεις ένα ρομπότ να μπαίνει σε ένα εργοστάσιο, ειδικά όταν έχουν προηγηθεί απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων. Η General Motors, απ' την άλλη, υποστηρίζει πως τα νέα συστήματα δεν έρχονται να αντικαταστήσουν τους εργαζόμενους, αλλά να βελτιώσουν την ασφάλεια στους χώρους εργασίας, διατηρώντας, όπως λέει η εταιρεία, την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας σε μια εποχή όπου ποιότητα, κόστος παραγωγής, διεθνής ανταγωνισμός αυξάνεται. Αυτή είναι η απάντηση. Αν βάλεις σε όλο αυτό το ειδησιογραφικό γεγονός το φυρένιο νους, τότε αντιλαμβάνεσαι ότι τα πράγματα δυσκολεύουν και μιας και είμαστε στο ραδιόφωνο, επειδή δεν πρέπει ως δημοσιογράφοι και ως άνθρωποι που μας ενδιαφέρει να αλλοιούμε τις ειδήσεις, ξέρετε ότι εκεί έξω εμείς πηγαίνουμε πάντα κόντρα στο ρεύμα. Σε λίγες μέρες από σήμερα, εμείς εδώ στο Ράδιο Αλιβέρι 1, η ομάδα του Ράδιο Αλιβέρι 1, με ένα νέο εγχείρημα θα σας αποδείξουμε ότι υπάρχει τρόπος να μην φυραίνει ο νους. Γιατί ως ραδιόφωνο πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, αποφασίζουμε να κάνουμε μια σοβαρή ζεύξη της πραγματικότητας που ζούμε με την ένωση των μυαλών μας και με την αύξηση των απαιτήσεών μας. Τι εννοώ ο ποιητής? Μιλάς με γρίφους γέροντα, θα μπορούσε να πει κάποιος. Θα το δείτε σε λίγες μέρες από σήμερα. Ωστόσο, φροντίστε να χρησιμοποιείτε το μαγευτικό φαγκό της τεχνητής νοημοσύνης για να ενισχύσετε την κριτική σας σκέψη και όχι για να την κάνετε σαπούνι μέσα σε ένα κεφάλι το οποίο πραγματικά κάποια στιγμή θα μας αφήσει όλους πώς το λένε στα θανάσιμα αμαρτήματα, άοκνους, μάλλον οκνηρούς, όχι άοκνους, άοκνοι θα πρέπει να είμαστε, οκνηρούς απέναντι σε όλες τις τεχνολογικές αναβαθμίσεις και εντελώς οκνηρούς, τεμπέληδες και εκτός συναγωνισμού πραγματικού σε αυτά που έρχονται στη ζωή, θεωρώντας ότι αποθηκεύουμε γνώση κάπου και μπορούμε αν τα αλλάξουμε ένα σιρτάρι και να την πάρουμε. Δεν είναι όμως αυτός ο τρόπος, δεν είναι αυτή η εξελικτική πορεία του ανθρώπου, δεν είναι το να ζεις ουσιαστικά ως μπαταρία. Και δεν θέλω να πω περισσότερα για φιλοσοφικά, γιατί η ώρα είναι 8 παρα 20, 9 παρα 20 συγγνώμη, θα ήθελα μπορεί να είναι 8 παρα 20 να ξεκινάω εκπομπή σε 20 λεπτά, αλλά όπως λέει και ο Πέτρος εδώ, πώς το κάνεις αυτό πρωί-πρωί και μας λες όλα αυτά που μας λες, άραγε τι βιταμίνες παίρνεις. Η αλήθεια είναι ότι έχω πιει ένα μισό μπουκαλάκι νερό και μόλις ήρθε ο καφές μου. Επομένως, τι κάνουμε αυτή την ώρα? Πάμε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι και ένα μονόλεπτο που μας ενδιαφέρει. Να σας πάω ένα ταξιδάκι, λέω. Να σας πάω ένα ταξιδάκι. Ένα γευστικό ταξίδι θα σας πάω. Και μετά τη μουσική και το γευστικό ταξίδι επανέρχομαι. Είμαστε εδώ 15 λεπτά περίπου πριν από τις 9 και την εκνοή της πρώτης ώρας. Με πολύ όρεξη, επιστροφή και για τα δικά σας μηνύματα εννοείται.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο Καρπενήσι. Είναι ο ιδανικός προορισμός για απόδραση. Αν είσαι εξερευνητής και σου αρέσουν οι βόλτες στη φύση, τα υπέροχα φαράγγια, οι ενδιαφέρουσες outdoor δραστηριότητες και τα παραδοσιακά χωριά, το Καρπενήσι είναι αυτό που ψάχνεις. Εκτός από τα περιπατητικά μονοπάτια, το φαράγγι πάντα βρέχει είναι αναμφισβήτητα από τα πιο δημοφιλή μέρη της Ευρυτανίας. Και επειδή πολλές δραστηριότητες στη φύση τελειώνουν πάντα με ένα καλό γεύμα, απόλαυσε τις υπέροχες τοπικές γεύσεις στο Καρπενήσι στις παραδοσιακές ταβέρνες της περιοχής. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

Επιστροφή λοιπόν εδώ στο Είμαστε στον Αέρα. Ακούσαμε και το ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι αυτό, τα σημαίνια σφίγγα από υπόγεια ρεύματα, που μιλάει για κάποιους ανθρώπους άλλους, διαφορετικούς, ίσως πιο ρομαντικούς, σε αυτή τη δύσκολη ζωή που δεν πιστεύουν στα ρομπότ και μόνο στη τεχνητή νοημοσύνη, πιστεύουν στον πραγματικό αλτρουισμό, στην πραγματική συναδέλφωση και στον άνθρωπο ως οντότητα και ως διαφορετικότητα, αλλά πραγματική διαφορετικότητα με σεβασμό στις ακλόνητες θέσεις που χαρακτηρίζουν εθνικά και προσωπικά τον καθένα. Από μας, σημεία δηλαδή απόλυτου σεβασμού και όχι απόλυτων προτύπων, να τολμήσω μια προφητεία, λέει ο Νίκος εδώ. Σε λίγους μήνες Τσίπρας, Φάμελος, Πολάκης, ακόμα και Κασελάκης, θα είναι ένα και το αυτό. Είναι καλά στημένη δουλειά, αλλά υπολογίζουν χωρίς τον ξενοδόχο, που συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο κόσμος, λέει εδώ ο Νίκος. Προφανώς και έρχεσαι εκεί σε αυτά που έλεγε εδώ η φίλη μας για την Τζάκρη, για την πολιτική ατζέντα της ημέρας. Τι να πρωτοπώ κι εγώ, πραγματικά έχω μπροστά μου εδώ δημοσκοπήσεις, νέες δημοσκοπήσεις, οι οποίες πτύνουν πλέον να γίνουν όχι απλά μια αποτύπωση που δεν την πιστεύει κανείς, να αποδεικνύουν σε κάθε τους μέτρηση ότι ο πελάτης έχει πάντα δίκιο και όσων ο πληρώνων έχει και δικαίωμα πρόσβαση σε καλή εικόνα αποτελεσμάτων. Κάπως έτσι είναι για το ποσοστό αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, λέει εδώ η GPO, και μάλιστα εκτός από το ότι βρίσκεται, λέει, 12,5 μονάδες μπροστά εκείνη σε κατάσταση αυτοδυναμίας, υπάρχει το αντίπαλο βέβαιος, που είναι η ελληνική αριστερή συμπάραταξη του Άλεξη Τσίπρα, και μάλιστα έχει καταποντήσει ρίχνοντας την ψαλίδα και την βελόνα πολύ χαμηλότερα για τους διώκτες του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Πασόκ να υποχωρεί στο 10,5 και ίδιο ποσοστό δίνει εδώ η GPO και στην Ελπίδα για Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Πολλές κινήσεις και κινητικότητες σε ένα πολιτικό κατεστημένο που σας έχω εξηγήσει πολλές φορές ότι προσπαθεί να αυτοεπιβιώσει με αποτέλεσμα να ανακυκλώνει τους ίδιους και τους ίδιους σε διαφορετικές θέσεις και κόμματα, λέγοντας πάντα ότι δεν ήξεραν, δεν γνώριζαν. Είδατε τι έγινε στη Μεσσηνία. Στη Μεσσηνία ο Κυρανάκης με την ομάδα αλήθειας και στα Μεσόγεια, στα εστιατόρια, ο Άδωνης Γεωργιάδης μας λένε τελικά ότι δεν υπάρχει ένα παρακράτος, ότι δεν υπάρχει ένα παράκεντρο εξουσίας, επικοινωνίας, ότι δεν έχει δοθεί βόρα και φόρα παρτίδα η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη στους επικοινωνιολόγους για να σώσουν ό,τι σώζεται. Αυτό ακριβώς έχει γίνει. Και μέρος αυτής της προπαγάνδας και του παράκεντρου εξουσίας είναι και αυτές οι δημοσκοπήσεις. Υπενθυμίζω ότι τα τελευταία χρόνια, από το 2019, κανείς δεν έχει πέσει τα σύννεφα με τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, που είναι άλλα στην κάλπη και άλλα στα ταμπλόι των εφημερίδων. Επομένως ο Νίκος δεν κάνει απλά προφητεία εδώ. Κλέβει εκκλησία! Δεν κομίζουμε γλάφκα στις Αθήνας. Νίκο, έτσι είναι, όπως ακριβώς το λες. Ο λαός πρέπει να αποφασίσει. Το θέμα είναι ότι πρέπει να αντιληφθεί τι, να συμμετέχει, Για κρατήστε το πάλι αυτό το τη συμμετοχής, γιατί τίνουμε να το ξεχνάμε συνέχεια.

Και βεβαίως στο διεθνές στερέωμα και στο διεθνές πεδίο θα πάμε. Είπαμε για τον Τραμπ, έρχεται η δισογραφία για τον Ντόναλντ Τραμπ, για την εικόνα που καθοδηγεί ουσιαστικά πλήθη και μάζες, εκτός από τα κόμματα. Ξέρετε ποιο άλλο σημείο στο οποίο συγκλίνουμε όλοι δημιουργείται πολιτικό περιεχόμενο? Είναι φυσικά το ποδόσφαιρο. Γιατί η μεγάλη ιστορία αυτή της διαμάχης Αλαφούζου Μαρινάκη για την προεδρία της Super League, μην νομίζετε ότι δεν έχει και πολιτικές προεκτάσεις για τους ανθρώπους οι οποίοι ανεβάζουν και κατεβάζουν κυβερνήσεις, για τους ανθρώπους οι οποίοι κινούν τα νήματα μέσα από τα μέσα και τον αθλητισμό και αλλάζουν την ατζέντα. Για το μεγάλο ερώτημα, όχι ποιος θα είναι νικητής σε αυτή τη μάχη για τη Super League, αλλά ποιος είναι τελικά πίσω από αυτά τα νούμερα των δημοσκοπήσεων που βγάζουν τον Αλέξη Τσίπρα δεύτερο, τον Αλέξη Τσίπρα που σαν χθες θυμόμασταν τι έγινε με τα Capital Controls, τον Αλέξη Τσίπρα που στο μεταναστευτικό που έλεγε ο φίλος μας ο R3547, πώς τον έλεγαν εδώ Ανούλα, για το Σάντσεφ. Ο Αλέξης ο Τσίπρας δεν ήταν που ψήφισε με την κυβέρνησή του να μην συλλαμβάνονται οι Τούρκοι ψαράδες που κάνουν υπερβάσεις στο Αιγαίο και φτάνουν μέχρι την Εύβοια. Οι άνθρωποι λοιπόν που βγάζουν και ανεβάζουν κυβερνήσεις δεν είναι GPO. Ο κύριος Χατζηνικολάου στο κανάλι το κεντρικό με περισπούδαστη εφράδια λόγου και με μέσα ενημέρωσης δικά του τα οποία χρωστάνε τα μαλλιά της κεφαλής τους από εδώ και από εκεί, αλλά τους φιλούν οι αστυνομικοί γιατί έτσι πρέπει να κάνουν στους μεγάλο δημοσιογράφο κεφαλαιοκράτες. Το θέμα δεν είναι λοιπόν αυτό. Θέμα είναι να καταλάβει ο μέσος πολίτης και ποιοι βγάζουν κυβερνήσεις, αλλά και τι πρέπει να κάνει ο ίδιος και τι πετυχαίνει μάλλον ο ίδιος ή πόσο δίνει τελικά τη σκυτάλη σε όλα αυτά τα συμφέροντα όταν δεν συμμετέχει σε καμία εκλογική διαδικασία. Το 7-7 της Super League είναι η κορυφή του παγόβουνου, το τι συμβαίνει από κάτω με τα μεγάλα συμφέροντα. Και είναι πολύ εύκολο καθημερινά να βλέπεις εσύ ότι τρώγονται κάποιοι για τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, όταν στην πραγματικότητα έχουν από κάτω δημιουργήσει μόνοι τους οι ίδιοι ως συνέτεροι το τι θέλουν να κάνουν στην επόμενη κυβέρνηση και ποιους θέλουν να βάλουν μπροστά. Αυτή είναι η ιστορία πίσω από το οπαδικό κίνημα ποιος θα είναι πρόεδρος Super League. Δεν έχει καμία σημασία για αυτούς που τρέχουν να πάρουν τη θέση. Σημασία έχουν άλλα. Και τα άλλα τα σοβαρά έρχονται για το διεθνές πεδίο. Διαβάζω εδώ ότι αναγνωρίζει τη γενοκτονία της Αρμενίας στο Ισραήλ. Προσέξτε, ένα άλλο επικοινωνιακό τρίκ του Ισραήλ. Και πολύ σωστά ο Πρωθυπουργός της Αρμενίας δήλωσε ότι δεν βλέπει την ανάγκη να απαντήσει. Όχι στην εργαλειοποίηση, είπε. Υποδέχτηκε ψυχρά αυτήν την εξέλιξη ο Πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν. Γιατί βλέπει, αντιλαμβάνεται, ότι όταν ακουμπάμε σήμερα το αρμενικό ζήτημα και το ακουμπάνε οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν γενοκτονήσει τους οικείους και τους φίλους και τους γείτονες, έρχονται τώρα να αναγνωρίσουν μια γενοκτονία που συμβαίνει από το 1913 μέχρι σήμερα και δεν υδρώνει ταυτή κανενός. Δεν υδρώνει ταυτή κανενός για το τι συμβαίνει με τους Αζέρους και τους Αρμένιους. Δεν υδρώνει ταυτή κανενός για ανθρώπους που τους καταπατούν τους τάφους, τους Ορθόδοξους και τους Χριστιανικούς. Μέχρι και σήμερα άνθρωποι που ωρέγονται να διαχωρίσουν, να διαμελήσουν, να εξαφανίσουν την Αρμενία, και σήμερα έρχονται οι νούμερο ένα σοβινιστές του πλανήτη να αναγνωρίσουν αυτή τη γενοκτονία. Μόνο ο Νικόλ Πασινιάν βλέπει εργαλειοποίηση. Δεν βλέπουν την εργαλειοποίηση οι υπόλοιποι να πάρουν θέση. Θα μου πείτε, ήρθε και η Τουρκία να απαντήσει απέναντι σε αυτή την αναγνώριση με σκληρά λόγια και να πει ότι καλύπτεται τα εγκλήματα στη Γάζα. Η Τουρκία, προσέξτε, σήκωσε το γάντι, ενώ είναι μια χώρα με ποινικό μητρό, βρήκε τον τρόπο να πει γιατί αυτή τη στιγμή το Ισραήλ αναγνωρίζει τη γενοκτονία. Ανεξάρτητα αν οι Τούρκοι είναι οι θύτες, εδώ αντιλήφθηκαν την αλήθεια.
Το κάνετε για να καλύψετε τα εγκλήματά σας στη Γάζα. Αντί να το πει αυτό η διεθνής κοινότητα στο Ισραήλ, το λένε οι θύτες. Και το χρησιμοποιούν ως επιχείρημα για να πάει στα αζήτητα αυτή η αναγνώριση. Καταλάβατε τώρα πως παίζετε το διεθνές πολιτικό παιχνίδι στις πλάτες κατεστραμμένων λαών. Και τι δεν έχουμε πει στον παλμό της μέρας σήμερα, περνώντας από τις βασικές ειδήσεις της ημέρας, αυτές που μας κάνουν τεράστια εντύπωση. Αλλά σας λέω πολλές φορές και σας το λέω πολύ έντονα, ότι δεν χρειάζεται σε καμία περίπτωση να μένει στον αφρό. Γιατί η ειδησιογραφία έχει λόγο ύπαρξη σήμερα και μεγάλο ιστορικό υπόβαθρο. Τίποτα στην επικαιρότητα δεν είναι ένα πυροτέχνημα που έσκασε μόλις. Έχει πυροδοτηθεί πολύ νωρίτερα.

0: 6-9-7-2-53-2-700 και θα πάμε και σε μηνύματα δικά σας. Είμαστε λίγα λεπτά πριν εκπνεύσει αυτή η πρώτη ώρα της εκπομπής του Παλμού. Θα πάμε στην πολιτική ανάλυση αμέσως μετά για να δούμε τα τελευταία νέα σχετικά με Πετράλωνα, σχετικά με το ωραίο κάστρο, με αυτή η συγκλονιστική τραγωδία με τον 66χρονο και τον 12χρονο γιο του, για τις φωτιές. Θα πάμε να δούμε χάρτη επικινδυνότητας, θα πάμε λίγο σιγά σιγά να βάλουμε στη σειρά και να αναλύσουμε όλα αυτά τα οποία είπαμε. Και φυσικά εκτός από τις κεντρικές ειδήσεις της ημέρας να πάμε και στην ανάλυση πέρα από την Ευρώπη, στον Ατλαντικό, στον Τραμπ και πίσω, από το εθνικό στο διεθνές και από το διεθνές στο τοπικό. Στο τοπικό σας είπα για ζεμπίλη, σας είπα για το φράγμα, κρατηθείτε λίγο να ξαναμετρήσουμε λίγο με σημειγείς αριθμούς. Το πόσα χρόνια περιμένουμε, κύριε Ζεμπίλη, το φράγμα, γιατί μάλλον δεν τα μετράτε καλά τα μαθηματικά. Καλημέρα και καλό μήνα μας, λέει η Μαρία Στασοπούλου εδώ. Η Μαρία σας περιμένει να μπείτε και να πείτε την καλημέρα σας, γιατί είναι εδώ πάντα και ξέρει. Λέει, κάτσε, περιμένω και τους άλλους. Ξέρει η Μαρία εδώ, η καλή μας φίλη. Ελπίζω να έχεις βάλει στην κούπα που σου έχουμε χαρίσει το καφεδάκι σου, καλή μου φίλη. Να πω την καλημέρα μου επίσης και στη Γιάννα και κάπως έτσι να πάμε και σε μουσική και στο κεντρικό διάλειμμα των 9. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι τις 11 και βεβαίως με πάρα πολλά ακόμα. Μην φύγετε.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Το έχω σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
3: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
2: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
3: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
2: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
3: Ή θέλει επαγγελματία.
4: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματίες.

0: σίγουρα θα ακούσουμε πολύ αυτό το καλοκαίρι. Άλλος Διάβενερ συνεργάζεται με τη θρηλυκή Ultra Nate και μας παρουσιάζουν το Starlight. Ας πάρουμε μια ιδέα. Love Sensation λέγεται το νέο σίγγλ της Madonna. Είναι το δεύτερο σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της θρηλυκής καλλιτέχνηδας. Ας το ακούσουμε. Ψάχνεις ασφάλεια, ψάχνεις επιλογές. Το Cosmote Insurance έγινε Magenta Insurance για να σου προσφέρει ακόμα περισσότερα. Ασφάλισε online το όχημά σου σε 5 λεπτά από 20 κορυφαίες ασφαλιστικές και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και τώρα κλείσε ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και επιχείρησης. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Ράδιο Αλιβέρι.
2: Στο Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: βγάζεις τώρα.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1.
3: Επιστροφή και καλημέρα στον group των 9, στους φίλους που μόλις τώρα μπήκαν στη συχνότητα των 102 και 2 μεγακύκλων στα FM. Μας ακούτε μέσα φυσικά από τα Ερτζιανά στην ευρύτερη περιοχή της Εύβοιας. Με το σήμα μας να είναι όλο και ποιοτικότερο, όλο και πιο εύκολο προσβάσιμο σε όλους τους Ευβοιώτες και φυσικά μέσα από το διαδίκτυο. Πανεύκολος ο τρόπος, Radio Αλιβέρι, Radio Αλιβέρι 1.gr ή Radio Αλιβέρι.gr, ό,τι και να πληκτρολογήσετε, εκεί θα βγείτε. Το player είναι εκεί 24/7 με όλες τις εκπομπές και όλο το ζωντανό πρόγραμμα και όχι μόνο και το αυτόματο και το ζωντανό. Οτιδήποτε συμβαίνει εδώ το ακούτε από όλο τον κόσμο. Θα πάμε λίγο στις κεντρικές ειδήσεις να ρίξουμε μια ματιά στα τελευταία νέα σε δύο σημεία του χάρτη που συνέβησαν τραγωδίες στα Πετράλωνα και φυσικά στο Ρεόκαστρο. Θα ξεκινήσω από τα Πετράλωνα, από τα τελευταία νέα σχετικά με το τι συνέβη εδώ. Τι συνέβη με αυτό το γεγονός, τις πολυκατοικίες, την πολυτελή πολυκατοικία που χτιζόταν δίπλα σε μια παλαιότερη, η οποία κατέρευσε σαν πύργος από τραπουλόχαρτα με μια κλίση η οποία άρχισε σιγά να μεγαλώνει. Κανένας δεν αντιλήφθηκε από τις οχλήσεις και από την αντίληψη των κατοίκων και την επικοινωνία με τους ανθρώπους που εργαζόντουσαν δίπλα ότι τα πράγματα δυσκολεύουν. Πενταόροφη λοιπόν πολυκατοικία υπό ανέγερση δίπλα σε εκείνη που κατέρευσε και τα αποτελέσματα τα είδαμε όλοι στις εικόνες και στις φωτογραφίες που κυκλοφορούν σωρία στα κοινωνικά και όχι μόνο δίκτυα και τις εικόνες οι οποίες καρέ-καρέ μας κόβουν την ανάσα νομίζοντας ότι παίζουμε σε καμία κατασκοπική ταινία ή βλέποντας καμία ιστορία σεισμού από Μεγαλούπολη. Γιατί έπεσε λοιπόν η πολυκατοικία, με τις εκτιμήσεις των ειδικών να μιλούν φυσικά για την αλλαγή της στατικότητας και της δομής στήριξης της πολυκατοικίας. Διαβάζω εδώ για τις δηλώσεις του κυρίου Κώστα Σπυράκου, καθηγητή αντισεισμικών κατασκευών του Μετσοβίου Πολυτεχνείου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, του κυρίου Βασίλη Παπαδόπουλου. Εξαιρετικά συνήθιστη, λέει, μια ολική κατάρρευση, λέει ο κύριος Πυράκος. Απαιτείται να γίνουν έρευνες για την πλήρη τεχνική διερεύνηση, να δούμε αν ήταν σωστά εξ αρχής δομημένο το κτίριο, γιατί αν ήταν δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να καταπέσει, γιατί πρέπει να εξεταστεί και ο τρόπος θεμελίωσης ταυτόχρονα των δύο κτιρίων. Το γερασμένο κτηριακό απόθεμα της χώρας είναι ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα, γιατί μας λέει εδώ ο κύριος Παπαδόπουλος, επαναλαμβανόμενοι σεισμοί, φυσική καταπώνηση δεκαετιών, σταδιακή αποδυνάμωση των κτηρίων σημαίνει ότι κάτι στο μέλλον μπορεί να συμβεί και έτσι καταραίουν σαν τραπουλόχαρτα τα κτίρια. Πάμε να ακούσουμε λίγο τους κατοίκους. Έχουμε εδώ ένα ηχητικό σχετικά με το τι συνέβη την ώρα που έγινε αυτή η τραγωδία. Κάτοικος και ένικος της πολυκατοικίας μίλησε χθες στο Μέγκα. Ας ακούσουμε λίγο ένα απόσπασμα.
4: Όλων της ΕΜΑΚ, της πυροσβεστικής αστυνομίας, ήταν πραγματικά υποδειγματική σε αντίθεση με κάτι άλλο το οποίο δεν πήγε καλά και έπεσε το σπίτι μας. Η μητέρα μου γύρω στις 9-10 η ώρα το πρωί άκουσε κάποια, η μαμά μου έμενε στον πρώτο όροφο, άκουσε κάποια τριξίματα στη μεσοτυχία μεταξύ σαλονιού και της πολυκατοικίας, η οποία δεν έπεσε, έτσι. Από τη δεξιά μεριά της πολυκατοικίας μας κάνανε εργασίες, γιατί υπήρχε ένα κτίριο, ένα διόροφο και μια αποθήκη η οποία δόθηκε αντιπαροχή και τον τελευταίο καιρό είχε γκρεμιστεί με σκοπό να αναγερθεί μια καινούρια πολυκατοικία. Κάνανε εργασίες. Σήμερα, από όσο μάθαμε, ήταν η τελική εξκαφή. Σκάβανε και από χθες και όπως μας είπαν οι ένικοι της δικής μας πολυκατοικίας, ακουγόταν πολύ δυνατός ο θόρυβος. Έτσι έγινε και σήμερα το πρωί. Άκουσε η μαμά μου τριξίματα, δηλαδή κάτι σαν να ξεκολλάει από τον τοίχο. Βγήκε έξω, είδε μια τεράστια ρογμή. Ταυτόχρονα πήραμε την μηχανικό τη δική μας, η οποία είναι μια μηχανικός που χρησιμοποιούμε, είναι μια συνεργάτηδα, και της είπε ότι τη βλέπω μια ρογμή. Μέσα στο επόμενο μισάωρο, μια ώρα, ήρθε, κατεβήκανε μαζί κάτω, είδανε, τους ενημέρωσαν από, την, από εκεί που γινόντουσαν οι εργασίες ότι το πρωί είχε πάρει μια κλίση το κτίριο 5% και μέσα σε μια ώρα είχε πάρει ήταν 15%. Κάποιος έκανε κάποια ερώτηση σε κάποιους από τους μηχανικούς. Γέρνει, λέει η πολυκατοικία, και λέει και η πίζα γέρνει, αλλά δεν πέφτει. Αυτό το είπε κάποιος από τους μηχανικούς, από ό,τι μου μεταφέρθηκε και εμένα, του καινούριου κτηρίου που ήταν σε υποανέγερση, τέλος πάντων.
3: Αυτά είπαν εδώ η Ενική. Η κυρία εδώ είχε τη μητέρα της στο διαμέρισμα, όπως μας είπε. Έχουμε και δηλώσεις που αφορούν τους μηχανικούς, αυτούς δηλαδή που γνωρίζουν, αντιλαμβάνονται το τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις και το πόσο επικίνδυνο είναι το κτηριακό μας απόθεμα. Και βεβαίως ναι, είναι αυτή η ιστορία με τα επαναλαμβανόμενα καμπανάκια στο γερασμένο κτηριακό απόθεμα. Ο κύριος Παπαδόπουλος, σας είπα πριν, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, μίλησε στην ΕΡΤ. Για να ακούσουμε τι δήλωσε.
0: Λοιπόν, στα σοβαρά τώρα, αυτό το οποίο είδαμε είναι προφανώς ένα τραγικό περιστατικό, το οποίο οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, οι οποίοι επέδρασαν και οδήγησαν εν τέλει σε αυτή την κατάσταση, σε αυτό το οποίο γίναμε όλοι μάρτυρες. Mm-hmm. Επειδή άκουσα προηγουμένως ότι υπόθηκε πως κατά τις εργασίες στο διπλανό υπόπατο, στο όμορο, κόπηκε κολόνα ή έγινε κάτι άλλο, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να εικάσουμε και σε καμία περίπτωση για να τελεσυνδικήσουμε στο τι έχει συμβεί και οδήγησε και ποιος ήταν ο καθαριστικός παράγοντας επί της ουσίας που οδήγησε στην κατάρρευση. Για μένα το πρόβλημα είναι γενικότερο.
5: Εντάξει, ξεκινάμε με κύριε Παπαδόπουλε, συγγνώμη, από το ότι γίνονταν εργασίες και επίσης ότι κινητοποιήθηκαν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι εκεί σε αυτή την αναγυρώμενη οικοδομή, ότι κάτι συμβαίνει με την πολυκατοικία η οποία άρχισε να παίρνει κλίση.
0: Προφανώς.
5: Δεν θα καταδικάσουμε κανέναν. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι μπορεί να έχει συμβεί.
0: Ναι. Αυτό σας λέω. Δεν λέμε ότι οι εργασίες δεν έχουν σχέση με το φαινόμενο, αλλά ότι ήταν μια αφορμή ουσιαστικά για να γίνει αυτό το οποίο συνέβη. Και όχι η αιτία απαραίτητα. Επειδή το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο στη χώρα μας, γιατί έχουμε τεράστιο κτηριακό απόθεμα που είναι πάρα πολύ γυρασμένο.
3: Και βεβαίως και εδώ έρευνα του σταθμού μας από χθες για να ψάξουμε λίγο αυτό που είπε εδώ ο πολιτικός μηχανικός για το γερασμένο, ότι ήταν μια αφορμή οι εργασίες που έγιναν δίπλα και επειδή το κτηριακό μας επηρεάζει άμεσα λόγω του ζητήματος δεν υπάρχουν σπίτια, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση σχετικά με τα ανακαινίζω, πολύ μεγάλη συζήτηση σχετικά με το αν μπορούμε να κάνουμε καινούργια κτίρια, το τι συμβαίνει μέσα στην Αττική, το πώς είναι δομημένη κλπ. Και όλες αυτές οι επιφορτήσεις ψάχνουν εδώ στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Αρχή που αφορούν τα κτίρια και βλέπουμε εδώ ότι πρώτου 1970 είναι οι μισές κατοικίες που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Προσέξτε λίγο, τα στοιχεία είναι πολύ σημαντικά του 1970 με όλες αυτές τις επιφορτήσεις που είπε εδώ ο κύριος Παπαδόπουλος στο ηχητικό που μόλις ακούσατε και μάλιστα με ανύπαρτους ελέγχους συμπληρώνουμε εμείς εδώ και μετά από τοποθετήσεις των μηχανικών αλλά και μετά από τα αποθεματικά που φαίνονται εδώ στην απογραφή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τα κτίρια ηλικία 40 ετών και άνω γενικώς στη χώρα μας είναι περίπου 2.868.000 και η κατανομή τους ανά περίοδο κατασκευής είναι 149.000 πριν το 1919, μεταξύ 19 και 1945 300.000, μέχρι το 1960 604.550 που δείχνει και τη μέγιστη ανάκαμψη λόγω της ανοικοδόμησης. Να θυμίσω ειδικά στην Αττική ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τα γεγονότα του εμφυλίου υπήρξε και μια πιο άναρχη δόμηση αλλά και μια ανάταση υποτίθεται η οποία αναπτύχθη περισσότερο και την περίοδο 61-70 με 658.000 σπίτια, 71-80-706.000 και από το 1981 στο 1985 449.000 σπίτια, όπου σημαίνει ότι τεκμηριώνεται κατά κάποιο τρόπο ότι όλα αυτά έχουν δεχτεί τις επιφορτήσεις όλων αυτών των ετών, που μέσα από αυτές τις αιτίες προφανώς υπάρχουν και αφορμές όπως αυτή της νέας πολυκατοικίας που γυτνίαζε. Το βασικό λοιπόν ερώτημα είναι, δεν είναι μόνο θέμα εργασιών, είναι θέμα και παλαιότητας, είναι θέμα και σχετικά με την απογραφή και την επίσημη απογραφική λογική. Το κρίσιμο ερώτημα λοιπόν, παλιά κτίρια μπορεί να στέκονται ασφαλώς για δεκαετίες, αλλά γίνονται ευάλωτα όταν συνδυάζεται σε αυτά ηλικία, άγνωστες επεμβάσεις, αυθαιρεσίες, πολύ κακή συντήρηση, και εδώ πέρα έχει να κάνει και με τα οικονομικά, αλλαγές χρήσης και βεβαίως η σεισμική καταπώνηση και οι βαριές εργασίες δίπλα, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, την περίπτωση των πετραλώνων. Το δημοσιογραφικό ερώτημα το ένα και νομίζω πολύ σπουδαίο και τις επόμενες μέρες όσο υπάρχουν οι έρευνες θα το αναλύσουμε περισσότερο, είναι ότι ανοίγει πάλι ο φάκελος, ένας μεγάλος μακρύς φάκελος, ένας ακόμα μακρύς φάκελος διαχρονικότητας στην Ελλάδα σχετικά με τις γερασμένες πολυκατοικίες και τους ανύπαρκτους περιοδικούς στατικούς ελέγχους, οι οποίοι λαμβάνουν χώρα μόνο μετά από κάποια σεισμική δραστηριότητα. Και οι σεισμικές δραστηριότητες γενικά δεν είναι τυχαίες. Διαβάζω εδώ, Γεράσιμος Παπαδόπουλος, ο σεισμολόγος, ο οποίος έφτιαξε μία λίστα σχετικά με τους σεισμούς, τους μεγαλύτερους σεισμούς που έχει καταγράψει ποτέ η χώρα μας. 15 από αυτούς, με αφορμή και το διπλό σεισμό που έγινε στη Βενεζουέλα, με όλα αυτά που είδαμε. Και ταιριάζω αυτό το θέμα της λίστας του κυρίου Γεράσιμου Παπαδόπουλου με αυτό που συζητάμε για τα πετράλωνα, για την καταπώνηση. Μία λίστα που ξεκινάει από το 1899 και φτάνει μέχρι πρόσφατα στα εκτιμόμενα μεγέθη και στις μεγαλύτερες, στους μεγαλύτερους σεισμούς που έχουν γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Οι σεισμοί λοιπόν, πρώτο σεισμό στη λίστα του κυρίου Γεράσιμου Παπαδόπουλου είναι το 227 π.Χ. Φανταστείτε πόσο πίσω πηγαίνει, και φτάνει μέχρι και το 1981 σε αυτή την πολύ μεγάλη σεισμική δραστηριότητα στο Βόρειο Αιγαίο των 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Από το 81 μέχρι σήμερα δεν έχουμε άλλον τέτοιο μεγάλο σεισμό. Όμως φανταστείτε, διαβάζω εδώ, 1948 7,3 Ρίχτερ στην περιοχή Καρπάθου Αμοργού το 56, Ρόδου το 1957, ο μεγάλος σεισμός το 81, και γενικώς σε όλη αυτή την ιστορία φανταστείτε και τους ανύπαρκτους ελέγχους. Επομένως, σεισμική δραστηριότητα, ανύπαρκτη έλεγχη, καταπώνηση κτηρίων, παλαιότητα αλλά και εργασίες είναι ένα εκρηκτικό μείγμα που μπορεί να οδηγήσει σε αυτό που είδαμε, το κινηματογραφικό γεγονός της ημέρας, το δυστυχώς ένα από τα δύο. Και στο αστυνομικό κομμάτι, στο ποινικό κομμάτι, πώς εξελίσσεται η υπόθεση, τελευταία νέα, 5 συλλήψεις για την κατάρρευση, δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του ποινικό κώδικα, ο οποίος αφορά ευθύνες όταν κάποιος δεν τηρεί τους αναγνωρισμένους τεχνικούς κανόνες της μελέτης, της διεύθυνσης, εκτέλεσης ενός οικοδομικού έργου. Αυτά είναι τα τελευταία νέα και βεβαίως αναζητάμε εδώ και τις, όχι εκτός από τους λόγους, είμαστε σε ευχάριστη θέση να πούμε ότι τουλάχιστον σε αυτό το πράγμα που είδαμε ήταν ασφαλείς όλοι οι κάτοικοι και οι εργάτες που δούλευαν και οι άνθρωποι που εκένωσαν άμεσα την ιστορία. Είναι στα δικαστήρια της Ευελπίδων οι 5 συλληφθέντες, όπως μας έρχεται εδώ από το αστυνομικό ρεπορτάζ, αυτήν την ώρα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, και ήταν στο ΑΤΑΦ Ακροπόλεως προηγουμένως, όπου και διανυκτέρευσαν όταν μετατράπηκαν οι προσαγωγές τους σε συλλήψεις. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε για τα πετράλωνα. Φεύγουμε για ένα διαφημιστικό και μία μουσική ανάπαυλα και επιστρέφω για να πάω Ρεόκαστρο να δούμε τι συνέβη εκεί. Μείνετε εδώ. Επιστροφή μετά για φράγμα μανικίων, βεβαίως εδώ στο Ράδιο Αλιβέρι 1, και όλα τα υπόλοιπα θέματα που βάλαμε στη φαρέτρα μας και σήμερα, πρωτοσέλιδα και όλα όσα πρέπει να έχετε διαθέσιμα για την σημερινή 1η Ιουλίου. Καλή μέρα, καλό μήνα σε όλους και όσους μπήκαν τώρα στη συχνότητα των 102 και 2 μεγακύκλων. Μικρό διάλειμμα και επιστρέφω.
6: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
7: Μία από τις πιο κλασικές ατάκες από τον ελληνικό κινηματογράφο είναι της Ρένας Βλαχοπούλου από την ταινία «Η Παριζιάννα».
8: Σου λέω, Πελαγία μου, πως κάνω δίαιτα. Άσε, τρως, σούζι, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
7: Τώρα που οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, ο οργανισμός μας δεν χρειάζεται μεγάλες ποσότητες φαγητού για να καλύψει την πείνα. Η καλύτερη επιλογή, σύμφωνα και με τους διατροφολόγους, είναι 5 γεύματα την ημέρα, με κυρίως γεύμα μόνο το μεσημεριανό. Τα υπόλοιπα μπορούν να είναι μικρά γεύματα ή snack για να κρατήσουν τον οργανισμό σε εγρήγορση. Και φυσικά, όσο ανεβαίνει η εξωτερική θερμοκρασία, είναι απαραίτητο να ενυδατώνεται ο οργανισμός συχνότερα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.
1: Να είμαστε 9 και 29 εδώ, την καλημέρα μας στους φίλους που μπήκαν τώρα στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM και οδηγούν. Θέλω να πάω στην Λίτσα, η οποία μας στέλνει την καλημέρα της εδώ. Καλημέρα επίσης και σε σένα. Να πω στην Άννα εδώ ότι σε λίγο στο μουσικό ξυπνητήρι που θα είναι μαζί σας θα κάνουμε και εμείς ειδικές αφιερώσεις, γιατί, ναι βέβαια, γιατί είμαστε άνθρωποι, μας αρέσει να ακούμε καινούργια τραγούδια. Αυτό είναι ψέμα. Είναι ψέμα. Το πρώτο ψέμα που έχω πει σε αυτό το ραδιόφωνο. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου το mainstream. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο το παρουσιάζει η Άννα Ευαγγελίου έχει ένα ενδιαφέρον, νομίζω. Και γι' αυτό σας παροτρύνω να μην κλείσετε τη συχνότητα αυτή στις 11, να μείνετε εδώ. Όπως σας παροτρύνω να μείνετε εδώ και στις 3, που είναι εδώ η Παρασκευή Ρούσου, με το ημέρα σε εξέλιξη. Όπως επίσης δεν το χάνεις στις 7 η ώρα. Ελισάβετ Πετρίδου, εκτός συχνότητας. Μπήκε ο Ιούλιος και εσύ νομίζεις θα σας αφήσουμε έτσι. Επουδενή. Στους φίλους λοιπόν που μπαίνουν τώρα, που ξεπεράσαμε το 50% της εκπομπής, θέλω να πάω στο έτερο θέμα εδώ της μέρας που μας έχει λίγο μαυρίσει την ψυχή. Και επειδή είναι καλοκαίρι και επειδή οι φωτιές είναι στην ημερήσια διάταξη, σήμερα εκτός από τα γεγονότα, αυτά τα τραγικά γεγονότα στο Ρεόκαστρο, που όπως επιβεβαιώνονται εδώ ώρα με την ώρα τα δυσάρεστα, ότι η δεύτερη σωρός ανοίξει το 12χρονο παιδί του 66χρονου. Ξέρεις, μερικές φορές σε αυτή την εκπομπή και σε αυτή τη δουλειά δεν μπορείς να πάψεις να είσαι άνθρωπος βλέποντας αυτές τις ειδήσεις. Σήμερα όμως θέλω να ξαναπάω πάλι στη μεγάλη συζήτηση που κάνουμε σε αυτή τη χώρα, ειδικά μετά το μάτι, ειδικά μετά το ότι κατακάει και η Εύβοια, η Βόρεια Εύβοια, θυμάστε, από Αιγαίο σε Βοϊκό, με τις περιβόητες εκενώσεις το 112. Να πάμε να δούμε την ισορροπία. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούσαν να σώσουν το σπίτι τους. 40χρονη γυναίκα εδώ, το 66χρονο, πήγε στο νοσοκομείο. Σίγουρα η προτεραιότητα της ζωής, δεν το συζητάω, ένα 12χρονο παιδί να φεύγει από τη φωτιά με ένα τόσο βάναυσο τρόπο και στην προσπάθεια κάποιον να σώσει την περιουσία του και να εγκλωβίζεται στη φωτιά αυτή που ξεκίνησε από το Δερβαίνι, ισχυροί άνεμοι την οδήγησαν στο σημείο αυτό. Δεν κατάφεραν να σώσουν το σπίτι, τους εγκλώβησε η φωτιά, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτήν την πύρνη έλαπα που άφησε τους δύο νεκρούς πίσω και μια γυναίκα, φυσικά την μητέρα, με εγκάβματα στο νοσοκομείο. Εικόνες που θυμίζουν, ξαναλέω, αυτά που έχουμε δει πολλές φορές στην χώρα μας. Άφησα πίσω το παιδί μου και το σύντροφό μου, λέει εδώ η μητέρα, και βεβαίως εντοπίστηκαν δυστυχώς. Προειδοποιητικά μηνύματα υπήρξαν στις 2.30 ώρα εχθές. Σε χαμηλή βλάση το Δερβαίνι φωτιά, αλλά οι άνεμοι έπαιξαν πάλι το καθοριστικό παιχνίδι. Στην δασική έκταση επεκτάθηκε γρήγορα η φωτιά και εξαπλώθηκε από την Ανθούπολη προς τη Λυτή. Εστάλησαν τα προειδοποιητικά μηνύματα το 112 και στις 4 παρά 20, από τις 2.30, όταν έφυγε η φωτιά λοιπόν, και στις 5 παρά 20, και καλούσε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Λυτής να απομακρυνθούν από εκεί. Προληπτικά, έλεγε το μήνυμα, 115 πυροσβέστες, 3 ομάδες δασοκομάντος και πυροσβεστικά οχήματα έτρεξαν να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο της αναζωπήρωσης και φυσικά μαζί, όπως πάντα, και τα πυροσβεστικά μέσα, τα πυροσβεστικά αεροσκάφη, συγγνώμη, στη μάχη και αυτά της κατάσβεσης. Οι εικόνες λοιπόν που είδαμε και οι ειδήσεις που μεταφέρουμε είναι δύσκολες ειδήσεις. Είναι ειδήσεις που μας φέρνουν μπροστά σε μία ακόμα εκπομπή και κάθε καλοκαίρι νομίζω παίρνει πολύ χώρο αυτό, να ξανασυζητάμε τι συμβαίνει με την ισορροπία μεταξύ εκένωσης και πυροσβεσής. Ισορροπία μεταξύ έγκαιρης εκένωσης, υποκατάστατο της κατάσβεσης ή έγκαιρης επέμβασης των μέσων πυρόσβεσης και αναγκαστική εκένωση προληπτικά της τοπικής κοινωνίας. Είναι δύο διαφορετικές τάσεις. Και αυτές τις διαφορετικές τάσεις θέλω σήμερα έτσι να σας πω τις σκέψεις μου και βεβαίως, όπως πάντα, αποτέλεσμα μιας κοπιαστικής διαδικασίας που κάνουμε εδώ στο σταθμό. να συγκεντρώνουμε στοιχεία και να σας μεταφέρουμε εικόνα, να προβληματίζετε και σας ποικιλοτρόπως, είναι καλοκαίρι. Πρωτίστως όμως, πριν πάω σε αυτό το ερώτημα, να σας πω ότι σήμερα οι χάρτες επικινδυνότητας για την ευρύτερη περιοχή, σήμερα πρώτη του μήνα Ιουλίου, δεύτερος μήνας του καλοκαιριού, είναι σημαντικός, είναι μια καλή εικόνα σε σχέση με τη χθεσινή. Η νότια και η κεντρική Εύβοια παραμένουν στο κίτρινο της υψηλής επικινδυνότητας αριθμός 3. Υπενθυμίζω ότι με βάση το Υπουργείο οι κατηγορίες κινδύνου είναι η πράσινη χαμηλή, μπλε μέση, η 3 η κίτρινη η υψηλή, η πορτοκαλί πολύ υψηλή και η κατάσταση αναγερμού που είναι η κόκκινη αποτύπωση στον χάρτη επικινδυνότητας. Στην κίτρινη λοιπόν υψηλή ζώνη που είναι η υψηλότερη για την σημερινή μέρα βρίσκεται η Ρόδος, βρίσκεται η Πάτρα και επίσης η Αττική και η κεντρική και νότια Εύβοια μαζί με τα σύνορα του Εύρου, όπου εκεί πρέπει τα μάτια μας να είναι 14 και ό,τι συμβαίνει να καλούμε τις αρμόδιες αρχές. Όλη η υπόλοιπη χώρα είναι στη μέση επικινδυνότητα σε μια ηλιόλουστη μέρα, αλλά ευτυχώς με καλές κλιματολογικές συνθήκες που αποτρέπουν φωτιές. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Πάμε λοιπόν να δούμε εξ αφορμής αυτού του τραγικού γεγονότος εδώ στο Ρεόκαστρο τι ακριβώς συζητάμε τα τελευταία χρόνια στο δημόσιο διάλογο σχετικά με τις πυρκαγιές. Η ισορροπία που αγνοείται μεταξύ της εκένωσης εγκαίρως, αλλά όχι ως υποκατάστατο της κατάσβεσης, η εκένωση, και της προληπτικής εκένωσης, η οποία έχει το ρόλο της τοπικής άμυνας απέναντι στα φαινόμενα. Γιατί από το μάτι και αργότερα, με την σκέψη ότι δεν λειτουργούσε το 112 και είναι ζωντανές οι μνήμες, και αν θέλετε οι μνήμες μας βάζουν στο μάτι να σκεφτούμε και τους ανθρώπους που μας ζητάνε την ψήφο, που έπαιζαν θέατρο μπροστά στους δημοσιογράφους, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα, παρεπιπτόντως το αναφέρω, πάμε στα σημαντικά σημαντικότατα για το 112, τον ευρωπαϊκό αριθμό, εργαλείο διάσωση ζώων, ανθρώπων ζώων, σπιτιών και φυσικά περιβάλλοντος. Είναι ένα εργαλείο και όχι ένα δόγμα για να διαχειριζόμαστε τα δάση. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, το χρησιμοποιούμε αυτό ως ένα αποτέλεσμα μιας συνολικής προσπάθειας να βάλουμε σε προτεραιότητα την ανθρώπινη ζωή. Και έχουμε μεταφέρει το 112, το έχουμε μεγιστοποιήσει και το έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο ότι εφόσον υπάρχει το 112, όλη η ευθύνη μετά διαχέεται σε αυτούς που το λαμβάνουν, στους λήπτες του μηνύματος, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να εκενώσουν. Όταν γίνεται το 112 το μοναδικό ορατό εργαλείο, τότε ο πολίτης αισθάνεται ότι το κράτος του λέει το πολύ απλό, φύγε και άσε το σπίτι σου να καεί. Αυτή είναι η λογική που έχει καλλιεργηθεί στην Ελλάδα. Οι προσπάθειες των ανθρώπων να σώσουν τις περιουσίες τους είναι προσπάθειες που γίνονται ενστικτοδός. Δεν είναι προσπάθεια που κάποιος ξέρει το αποτέλεσμα, το οποίο απευχόμεθα να είναι αυτό που έγινε στο Ρεόκαστρο. Ενστικτοδός θέλει να σώσει τους κόπους μιας ζωής. Ενστικτοδός θέλει να δημιουργήσει ένα εμπόδιο σε αυτή τη λέλαπα. Και όσο περισσότερο νιώθει ότι η κρατική μηχανή δεν τον συνδράμει, τόσο περισσότερο μπαίνει στη διαδικασία του να γίνει ο ίδιος εμπόδιο. Με τα τραγικά αποτελέσματα που έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις, τα είδαμε και χθες. Όταν η καλλιέργεια λοιπόν ότι το 112 και το εκενώστε είναι η μοναδική μας στρατηγική απέναντι στις πυρκαγιές, όταν η μοναδική μας στρατηγική απέναντι στις πυρκαγιές είναι, όπως το Αντινέρο, να κόβουμε τα δάση και να αφήνουμε μια τούφα στο κεφάλι ενός βουνού για να μην καεί, όταν κόβουμε και καίμε μόνοι μας για να μην κάψει η φωτιά και όχι για να κάνουμε απλές αντιπυρικές ζώνες, καταστρέφοντας το περιβάλλον για να μην τρέχουμε να κάνουμε κατάσβεση. Όταν έχει φύγει ο κόσμος από την Ήπεθρο, όταν έχει φύγει ο κόσμος από τα δάση, προσέξτε, όχι όταν έχει δομήσει παράνομα στο δάσος και έχεις και τον κάνεις από αφαίρετο, τον κάνεις νόμιμο, γιατί και αυτό είναι εγκληματικό, ή του δίνεις ρεύμα στο δάσος, γιατί και αυτό είναι εγκληματικό, αλλά όταν φτάνεις σε ένα σημείο να κόβεις το δάσος για να μην καεί, ή όταν εργαλειοποιείς το 112 με τη λογική φύγεται και ό,τι γίνει, δεν αντιλαμβάνεσαι ένα βασικό πράγμα της ανθρώπινης υπόστασης που είναι ένα σημαντικό, ότι ψυχικά πεθαίνουν οι άνθρωποι δυστυχώς Έτσι είναι δομημένη η ζωή. Είναι λάθος, γιατί δένονται πολύ με τα σπίτια και τα υλικά. Αυτά που τους τύχησαν μια ολόκληρη ζωή για να δημιουργήσουν δηλαδή. Η οργή λοιπόν γεννιέται μέσα από αυτή τη λογική. Ένα μοναδικό ορατό εργαλείο 112, πάρε την ευθύνη εσύ, το κράτος σου λέει φύγε και άσε το σπίτι σου να καεί. Αυτό δημιουργεί αυτά τα δυστυχώς τα γεγονότα. Λειτουργεί δηλαδή ανάποδα από την αποτρεπτική του ικανότητα. Προτρέπει ουσιαστικά τους ανθρώπους να προσπαθήσουν, ακριβώς γιατί ξέρουν ότι δεν θα έρθει κανείς να κατασβέσει. Τουλάχιστον εμείς έχουμε πάρει από πάνω μας την ευθύνη. Στείλαμε το 112, πρέπει να φύγεις. Από το μάτι λοιπόν, από τα τραγικά γεγονότα στο μάτι, η Ελλάδα μετακινήθηκε πολύ έντονα από την αρχή. Πρώτα καμία ανθρώπινη. Μετακινήθηκε σε μια βασική αρχή, η οποία είναι σημαντική. Καμία ανθρώπινη απώλεια. Αυτή είναι η στρατηγική. Το είδαμε στη Βόρεια Εύβοια. Το είδαμε σε άλλες περιπτώσεις στην Πάρνηθα. Καμία ανθρώπινη απώλεια. Και πολιτικά το καμία ανθρώπινη απώλεια ήταν για να μην ισοφαριστεί ποτέ από καμία νέα κυβέρνηση η περίπτωση του Ματιού. Να το ξέρετε αυτό. Αυτό είναι ηθικά και επιχειρησιακά σωστό βεβαίως, να πάμε στην αρχή καμία ανθρώπινη ζωή. Όταν ένα μέτωπο τρέχει με αέρα, όταν ένα μέτωπο έχει καπνό χαμηλή ορατότητα, όταν είναι στενοί οι δρόμοι, όταν η παραμονή των αμάχων είναι μια παγίδα ουσιαστικά, όπως αυτό που συνέβη στο Ρεόκαστρο, ναι, η στρατηγική είναι αυτή. Καμία ανθρώπινη απώλεια. Το σχέδιο όμως της πολιτικής προστασίας πρέπει να περιγράφει και την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών ως ένα σύστημα που αφορά και την καταστολή, αλλά και την πρόληψη, αλλά και την προστασία της ζωής, της υγείας και του περιβάλλοντος και της περιουσίας. Δεν είναι δηλαδή ρίχνω στα αζήτητα όλα τα υπόλοιπα της εκφάνσης, όλες τις υπόλοιπες ανθρώπινες υπάρξεις από τη στιγμή που εκενώνω για να σώσω τις ζωές. Το πρόβλημα δεν είναι ότι πρέπει να έχουμε λοιπόν μια εκένωση χωρίς όρια. Πρέπει να έχουμε όρια στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η πολιτική προστασία. Διότι δεν μπορεί να είναι μηχανική η διαδικασία της εκένωσης, να είναι απάνθρωπη και αδιαφοροποίητη. Δεν μπορεί να είναι μαζική μόνο και μόνο για να περνάει στον πολίτη άποψη το κράτος δεν θα είναι εκεί, φύγε, γιατί πάνω απ' όλα είναι η ζωή. Το ξέρουμε. Άλλο εκενώνω έναν οικισμό με μια έξοδο και ηλικιωμένους, άλλο εκενώνω και απομακρύνω πολιτικά μια ζώνη ενώ υπάρχει χρόνος για οργανωμένη άμυνα. Άλλο στο Σερβούνι βρέχει και κλείνω ένα σχολείο γιατί φοβάμαι μην τυχόν γίνει κάτι, και άλλο όντως αντιλαμβάνομαι πληθυσμιακά ότι σε ένα σημείο λόγω των ηλικιωμένων, λόγω του χώρου, οφείλω να το κάνω εξορισμού πιο γρήγορα και πιο άμεσα. Όταν υπάρχει δυνατότητα για άμυνα, πρέπει να είναι διαφοροποιούμενη η χρήση του 112. Ένα ακόμα όριο που δεν υπάρχει. Δεν πρέπει να αδειάζει τελείως ο χώρος από ανθρώπους που μπορούν υπό ενία διοίκηση να βοηθήσουν με υδροφόρες, με μηχανήματα έργου, εθελοντικές ομάδες, τοπική γνώση και προστασία κρίσιμων σημείων. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για τους ανθρώπους που είναι εκεί έξω ή τους ανθρώπους που είναι εδώ και υποχρηματοδοτούνται οι εθελοντικές ομάδες, ενώ μπορούν να βοηθήσουν, να εκπαιδεύονται όσοι βρίσκονται σε σπίτια τα οποία είναι κοντά σε τέτοια σημεία, να μπορούν τα σπίτια να έχουν συστήματα πυρόσβεσης, να είναι εκπαιδευμένοι όσοι κατοικούν σε αυτά. Και ένα τρίτο όριο δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για να κρυφτεί η αποτυχία της πρόληψης. Δηλαδή, η διαδικασία που γίνεται τώρα με τα καθάριστα οικόπεδα, και είναι σωστή διαδικασία, με μαστίγιο, αλλά είναι σωστή, δεν μπορεί η καύσιμη ύλη δηλαδή να μαζεύεται νωρίς από τους κατοίκους αλλά και από τους δήμους. Ξέρετε πόσα σημεία και στην πόλη μας και στους δρόμους επαρχιακούς είναι ακαθάριστα. Την ίδια στιγμή που το κράτος σου λέει εσένα θα πληρώσει πρόστιμο για το χωράφι σου, ξέρετε πόσα σημεία είναι ακαθάριστα που αφορούν τους δήμους. Δεν μιλάω μόνο για την πόλη μας, μιλάω γενικά. Πολλά. Και είμαστε Ιούλιο. Δηλαδή, οι αντιπυρικές ζώνες από τη μία είναι να τρώμε τα δάση, αλλά στη χαμηλή βλάστηση και τα ξερά που υπάρχουν στους δρόμους και σε μερικά σημεία, ειδικά στα επαρχιωτικό δίκτυο, έχουν πυκνώσει τόσο που δεν περνάς από το αυτοκίνητο, δεν μπορεί να παρέμβει κανένας. Ποιος θα πάει να τα καθαρίσει? Ποιος θα καθαρίσει και θα κάνει την καλύτερη διαχείριση Και ποιος θα λύσει την καθυστερημένη επέμβαση που βλέπουμε. Και επειδή η Βόρεια Εύβοια είναι, μας πονάει πολύ, έγινε σύμβολο με ευθύνη και του Περιφερειάρχη και των Δημάρχων και της Πολιτικής Προστασίας, σύμβολο γι' αυτό ακριβώς. Δεν έμεινε η Εύβοια, η Βόρεια Εύβοια στη μνήμη μόνο ως επιτυχία αποφυγής θυμάτων, για να μην ισοφαρίσουμε το μάτι, αλλά και ως ένα τραύμα εγκατάλειψης χωριών να εκενώνονται, κάτοικοι να βλέπουν το μέτωπο να τους περνά, δάσο, σπίτια, ρετσίνια, μελίσια, ζωές, οικονομίες, ζωής, ολόκληρη ζωής, να χάνονται. Είναι ένα τραύμα εγκατάλειψης η Βόρεια Εύβοια, που δεν μας αφήνει περιθώριο να μην συζητάμε για τα όρια και να μην σας λέμε σήμερα ότι αυτοί οι άνθρωποι χάθηκαν στο Ρεόκαστρο. Ήταν βέβαιοι, ο 66χρονος ήταν βέβαιος. Ότι μπορεί να τα καταφέρει ο ίδιος. Λάθεψε ο νους. Έχασε τη ζωή του και αυτός και το παιδί. Στα όρια της ισορροπίας μεταξύ της εκένωσης και της κρατικής παρέμβασης. Και επειδή στη Βόρεια Εύβοια, σας ξαναλέω, το έχουμε δει στο πετσί μας, καλό είναι να τα ξαναψάξουμε αυτά τα όρια και να τα ξαναβρούμε. Γιατί δεν είναι τι θα χρηματοδοτήσει αργότερα η πολιτεία. Το γνωστό σενάριο με τα μπικικίνια για αποκαταστάσεις και αντιπλημμυρικά έργα. Πού είναι οι αντικαταστάσεις και αποκαταστάσεις και τα αντιπλημμυρικά έργα στη Βόρεια Εύβοια? Είναι θεραπεία μετά από μια καταστροφή η οποία καθυστερεί και πάντα. Και είναι και μια απάντηση στο αίσθημα ότι η φωτιά δεν αντιμετωπίστηκε. Είναι πεπισμένοι άνθρωποι που ήταν εκεί μόνοι τους με τα αγροτικά και άνθρωποι που τους έδιωχναν, φύγετε, μην παρέμβετε, ενώ ήταν και εκπαιδευμένοι. Είναι η εντολή εκένωσης. Είναι πεπισμένος ο κόσμος ότι αφέθηκε μια φωτιά να εξελιχθεί. Και δεν αφέθηκε να εξελιχθεί γιατί δεν έχουμε τα μέσα. Αφέθηκε να εξελιχθεί για να μην ισοφαρίσουμε τα θύματα του ματιού. Και έτσι έχει περάσει σε όλους μας η άποψη ότι η εκένωση, no matter what, αυτό πρέπει να κάνετε, θα αποζημιωθείτε. Δεν νομίζω ότι η κοινωνία αποζημιώνεται τελικά χωρίς να καταλάβουν αυτοί που διοικούν ότι η κόπη μιας ζωής είναι συνδεδεμένη με την ψυχική ζωή και την ψυχική ηρεμία. Τι ζωή μένει δηλαδή ουσιαστικά αργότερα σε ορισμένους ανθρώπους? Να βλέπουν να καταστρέφονται οι περιουσίες τους επειδή προληπτικά πρέπει να εκενώσουμε, όχι γιατί το σχέδιο είναι έτσι, αλλά γιατί δεν θέλουμε να μπλέξουμε με κανέναν που μπορεί να χάσει τη ζωή του, που είναι σημαντικό να μην χάσει κανείς τη ζωή του, αλλά ως να φτάσουμε εκεί πρέπει και το κράτος να κάνει τα πάντα και όχι να θεωρεί ως χάπι την εκένωση για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Δεν μπορεί να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο και να κάνουμε το σταυρό μας. Χρειάζεται πρόληψη και όρια, όπως ακριβώς σας τα είπα, ανάμεσα στην εκένωση εγκαίρως, χωρίς να είναι αυτή όμως υποκατάστατο της κατάσβεσης και χωρίς να είναι αυτό το χάπι το κυβερνητικό απέναντι σε μια οποιαδήποτε αποτυχία. Μας βάζει σε σκέψεις λοιπόν η τραγωδία στο Ρεόκαστρο, όπως πάντα, ξέρετε, ανοίγουμε, σκεπτόμαστε ανοιχτά και ανατρέπουμε το πρόγραμμα σε σχέση με αυτά που θέλουμε και προγραμματίζουμε. Να πάω και στο Facebook, εδώ μου λέει η Άννα. Καλημέρες καρδιά στο σταθμό της αγάπης μας, λέει εδώ η Κατερίνα Υπερήφανου, καλό μήνα με υγεία και άριστη εμβέλεια. Η αγαπημένη μας ζωγράφος, η καστικός, η Κατερίνα Υπερήφανου, θα το ξαναπώ πάλι για τους φίλους που κάνουν τη βόλτα τους εδώ στην πανέμορφη παραλία στους Αγίους Αποστόλους, ένα μέρος που δεν σε βαράει και ο αέρας, να πας με τα παιδάκια σου να διασκεδάσεις. Να πάτε στο Μουσείο Κατερίνας Περήφανου, στο Μουσείο Τέχνης, να τη βρείτε τα απογεύματα, αυτό το καλοκαίρι θα είναι εκεί. Καλημέρα, καλό μήνα και στην Ελένη, η οποία είναι εδώ, η καλή μου κουμπαρούλα και μας παρακολουθεί. Τι μου λέει ο Σιμών από Θεσσαλονίκη? Άσε Κωνσταντίνε, μου λέει εδώ, μιλάμε για τραγωδία, ο φίλος μας από Θεσσαλονίκη, ο Σιμών. Να βρούμε τα όρια, παιδιά. Να τα βρούμε. Να ξέρουμε ποια είναι τα εργαλεία και ποια είναι τα χάπια μπροστά σε μια ενδεχόμενη αποτυχία του κράτους. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μαζί σας μέχρι και τις 11. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε σε κάτι υγιεινό. Ναι, να πάμε να ακούσουμε το γιατί πρέπει να ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβεριένα. Και αμέσως επιστρέφω. Έχουμε και άλλα θέματα να πούμε σήμερα στην πολιτική ανάλυση. Έτσι θα πάμε. Πάμε σε μια μικρή ανάσα.
2: Υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Οι θερμοκρασίες αυξάνουν και η διατροφή μας μειώνεται. Για να μην βαριστομαχιάζεις, το καλοκαίρι απολαμβάνεις light γεύματα. Όπως μια σαλάτα τύπου σεφ. Πολύ απλή να τη φτιάξεις στο σπίτι. Αρχικά ετοιμάζεις τη σως, για την οποία θέλεις μια κουταλιά σούπας γιαούρτι, μια κουταλιά σούπας μουστάρδα, λίγο λεμόνι, αλάτι και πιπέρι. Μετά, σε ένα μπολ κόβεις πράσινη σαλάτα, ένα αυγό βραστό, δύο μικρά λουκάνικα γαλοπούλας, ένα φλιτζάνι καλαμπόκι και προσθέτεις μικρούς κύβους Kerrygold. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
1: Έτσι, σας είπα μια μικρή ανάπαυλα να πάρουμε εδώ με το Kerrygold, και την ώρα που μας λέει συνταγές εδώ, το μονόλεπτό μας εδώ η Άννα έχει ξεκινήσει το πρωινό, στις 11 θα είναι μαζί σας, Άννα Ευαγγελίου. Μουσικό ξυπνητήρι, δεν ξέρω βέβαια, όπως λέει και ο Ευάγγελος, ποιος ξυπνάει στις 11 η ώρα. Θα κάνω ένα λογοπαίγνιο, στις 11 η ώρα μπορεί να ξυπνάει αυτός που έχει βρει το μήνα που θρέφει τους 11. Καλό. Την καλημέρα μας στον κόσμο εκεί έξω. Θέλω να πάω έτσι πριν εκπνεύσει η δεύτερη ώρα της εκπομπής, γιατί έχω μετά πρωτοσέλιδα. Πρέπει να μνημονεύσουμε και τους Αγίους της ημέρας για να πάνε καλά τα πράγματα και να έχουμε μια πολύ όμορφη Τετάρτη στο σύνολό της και στο μεσημέρι και το απόγευμά της. Και θα επιστρέψω στο τοπικό. Γιατί διάβασα εδώ, ο κύριος Ζεμπίλης, ο βουλευτής μας εδώ της Εύβοιας, είναι λαλίστατος αυτές τις μέρες. Δεν ξέρω τώρα, θα περιμένουμε Κυρανάκη στη Χαλκίδα με την ομάδα Αλήθειας. Νομίζω ο κύριος Ζεμπίλης είναι από τους δυσαρεστημένους της υπόθεσης που το πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο καράβι. Αλλά φαίνεται, διαφαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί στα social, ότι θέλει να κρατήσουμε λίγο πόρτα για το χειμώνα. Δηλαδή να μας υπενθυμίσει τι κάνει για μας ο κύριος Ζεμπίλης. Διαβάζαμε εδώ δηλώσεις του σχετικά τις προηγούμενες μέρες σχετικά με το βιολογικό αλιβερίου. Σας είπα και εγώ εχθές γι' αυτό αρκετά πράγματα, για τη μετάβασή του στο νέο ΕΣΠΑ κλπ. Ότι είναι πολύ θετικό το βήμα, ότι τη γλιτώσαμε και δεν πεταχτήκαμε έξω, αλλά έχουμε χάσει και 3 χρόνια. Με το ζήτημα των τρόπων και των προγραμμάτων και το δίδυ χρημάτων, ο άνδρας Αθηναίοι πρέπει να κουμπώνουμε τις μελέτες. Δεν ξέρω αν χρειάζεται και καμία επικαιροποίηση, καμιά μελετούλα. Ο Δήμαρχος επικαλείται πως όλα τα πράγματα προχωράνε και θα πάμε εύκολα σε μια δημοπράτηση, σε ένα χρονοδιάγραμμα, αλλά εδώ μια τελεία. Γιατί τα χρονοδιαγράμματα είναι μια συζήτηση η οποία ξεκινάει μπροστά από το σοκρατικό να ορίσουμε το τι συζητάμε, αδέρφια. Βεβαίως πρέπει να ορίσουμε, αδέρφια μου, το τι συζητάμε, διότι εάν δεν το κάνουμε, χαθήκαμε. Και θα πάω σε έτερη δήλωση του κυρίου Ζεμπίλη εχθές, με την εκνοή του μήνα, η οποία έλεγε με πολύ χαρά: «Είδομεν το φως το αληθινό, ελάβαμεν πνεύμα επουράνιον, πράσινο φως από την Τράπεζα Επενδύσεων της Ευρώπης, για να μπορέσει μέσω του Ταμείου Απανθρακοποίησης να γίνει το φράγμα στα μανίκια», που όπως γράφει εδώ ο κύριος Ζεμπίλης, το περιμέναμε 20 χρόνια. Πάμε τώρα να ξεσκονίσουμε τα μαθηματικά μας. Διότι οι αριθμοί δεν ψεύδονται. Όχι, αδέρφια, οι αριθμοί δεν ψεύδονται. Και όσοι έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη να μας κρατήσουν πόρτα κατά το χειμώνα και να μας πούν ότι τρέχουν για μας και μιλάνε με τους υπουργούς και έχουν κάνει τη ζωή τους ένα τοτέμ για να μπορούμε να προσκυνάμε αργότερα την αγαστή υπηρεσία των ταγών, θα σας πω ότι ο κύριος Ζεμπίλης, ο κατά τα άλλα εξαιρετικά συμπαθής, έχει ένα θέμα με τους ημιγείς αριθμούς.

0: Μάλιστα, 20 χρόνια είπε ο κύριος Ζεμπίλης. Περιμέναμε αυτή την εξέλιξη. Μάλιστα. Αλλά εγώ θυμάμαι πάλι το Σοκράτη. Τι να κάνουμε. Μου έρχεται στο μυαλό ο Σοκράτης και η σοκρατική φιλοσοφία, η εμβληματική λογική του Σοκράτη, της σοκρατικής διαλεκτικής, η οποία ουσιαστικά έχει μια βάση φιλοσοφική. Το αντί να λέμε μήπως θα πρέπει και περισσότερο να πράττουμε, αλλά τι εννοώ, να σας πω τι εννοώ. 1993, βουλευτική περίοδος, κοινοβουλευτική περίοδος κυβέρνησης Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, με υπουργό τον Αχιλλέα Καραμαλή και υπουργό Εύβοιας τον κύριο Μιχάλη Σίδερη, ο οποίος απευθύνει ερώτημα προς τον Υπεχοδέ τότε, περιβάλλοντος προστασίας δημοσίων έργων, και σύντροφό του στη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Αχιλλέα Καραμαλή. Για τους τύπους, να σας πω ότι ο Αχιλλέας Καραμαλής είναι ο πατέρας του Κώστα Καραμαλή, του υπουργού των Τεμπών. Σε μια τραγική συγκυρία, να το θυμίζω. Τι του λέει λοιπόν ο Σίδερης του κυρίου υπουργού τότε? Για το φράγμα στο Μανίκι που θα λύσει μία και για πάντα τα προβλήματα νερού της Καριστίας, της ευρύτερης περιοχής, μάλιστα λέει εκεί, του Αλιβερίου και της Κίμης και της ευρύτερης περιοχής. Και τώρα ξεσκονίζω του συμμυγής μου, κύριε Ζεμπίλη. Από το 1993 μέχρι το 2026 είναι 20 χρόνια. Τα χρόνια, κύριε Ζεμπίλη, είναι 33. Και τα 33 χρόνια, ξέρετε τι άλλο μου θυμίζουν? Αυτό που ακούω στα δημοτικά συμβούλια κάθε τρεις και λίγο, όταν μιλάμε για τις αγωνίες του κόσμου για το νερό και ακούμε τους κυρίους αντιδημάρχους να φωνασκούν και να λένε 30 χρόνια δεν πίνετε νερό, τώρα σας έφταξε τα τελευταία δύο. Κύριε Ζεμπίλη μου, τα χρόνια είναι 33 που ξυνόμεθα, όχι εσείς, για να σας απαντήσουμε με συμμυγείς. Εσείς είστε περιχαρείς γιατί νομίζετε ότι ξεκίνησαν όλα το 2005, όταν πήγαμε στην επόμενη φάση, σταμάτησαν τα έργα. 33 ολόκληρα χρόνια ξέρουμε ότι είναι ζωτική σημασίας, και όταν μας το λέτε εσείς το 26 γράφοντας 20, σηκώνεται λίγο η τρίχα μας. Ξέρετε γιατί, κύριε βουλευτά? Διότι αν δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας πόσα χρόνια συζητάμε για τα μανίκια, τρομάζω αν μπορούμε να συνεννοηθούμε για το χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησης. Διότι αν στον κύριο Ζεμπίλη ξεφεύγουν 13 χρόνια έτσι απλά, και αν είδαμε το φως το αληθινό 20 χρόνια μετά, περιχαρείς φωτογραφίες εδώ με τον Δήμαρχο, ο οποίος έχει γράψει και ένα φυλάδιο προεκλογικό το 23, έργα με υπογραφή Μπαράκου, και έχει το φράγμα από κάτω. Αλλά ξέρετε, στην τοπική αυτοδιοίκηση επικαλούμαστε πάντα άλλους. Άλλοι φταίνε. Όταν δεν υπάρχει λογοδοσία στην τοπική αυτοδιοίκηση, πάντα κάποιοι άλλοι φταίνε. Σας έχω πει ότι όταν επικαλείσαι τη διαχρονικότητα στην πολιτική, ομολογείς ενοχή. Δεν μας εκφράζει δικαιολογία. Άρα, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, αυτό που έγραψε ο κύριος Ζεμπίλης εχθές, σε μια συνεχή ροή ειδήσεων που δίνει ο κύριος Ζεμπίλης για να μας πει σε λίγο στις εκλογές, εγώ βοήθησα. Πήγα και κόντρα λίγο στο Μητσοτάκη που το έχει γυρίσει το κόμμα. Έτσι, για να ξέρετε, εσωτερική κατανάλωση, θα πρέπει να του κάνουμε ένα μικρό μάθημα στους συμμυγείς αριθμούς. Διότι από το 93 μέχρι σήμερα τα χρόνια είναι 33 και όχι 20. Και σας ξαναλέω, δεν είναι το πρόβλημά μου η θετική εξέλιξη, αν θα πάρουμε λεφτά από την Τράπεζα Επενδύσεων για το Ταμείο Απανθρακοποιήσεων και τα προγράμματα και σου παμούπες. Το πρόβλημά μου είναι ότι αν δεν υπολογίζουμε πόσα χρόνια είναι από το 93, ουέ και αλίμονό μας, τι διαφορετικές οι απόψεις μας στους συμμυγείς αριθμούς θα είναι εάν υπάρξει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. 13-13 θα τα χάνουμε τα χρόνια, κύριε Ζεμπίλη. Συγκεντρωθείτε, γιατί πολύ σύντομα θα φροντίσουμε στο Ράδιο Αλιβέρι όλα αυτά να τα έχετε συγκεντρωμένα. Το τι έχει συμβεί και ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια με το νερό νεράκι, που είμαστε ακόμα σε έκτακτη ανάγκη για ένα νερό που στις 17 Ιουνίου διάβασα σε μια ανακοίνωση δεν ήταν ξανά, δεν ήταν ποτέ επικίνδυνο. Α! Και ξέρετε, εσείς εκεί στην ίδρυυση, αυτή η άποψη που γράψατε, ότι τώρα την γράψατε για τις μετρήσεις του Μαΐου, ότι το νερό δεν είναι προβληματικό, Να σας θυμίσω τι λέγατε στο ράδιο Ολιβέρη το 24, ότι δεν κάνουμε μετρήσεις το Μάιο γιατί είναι καλό το νερό επειδή έχει βρέξει. Θέλουμε να παίρνουμε μετρήσεις σε άλλες περιόδους, μετά το καλοκαίρι. Ξαφνικά σε 2 χρόνια του Μαΐου οι μετρήσεις είναι καλές και είναι προς οδοφορές. Για κουνήστε λίγο το κεφάλι σας, για να τα ξεχάσουμε και τα ελληνικά μας, για να μην σας πω ότι ευτυχώς που έχουμε απομαγνητοφωνήσεις εδώ και ξέρουμε τι έχουμε πει και δεν είμαστε πυροτέχνημα. Όλα είναι στον αέρα και μπορείτε να τα ξαναβρείτε. Ακριβώς, ακριβώς. Και όσο και αν κάνουμε τις φωνητικές μας χορδές κάψεις μικροφόνου, δεν μπορεί. Τους ημιγείς αριθμούς θα τους ακούσουμε. Όπως ακριβώς ακούμε και τα τζιτζικάκια στα αυτιά μας, γιατί τα τζιτζίκια έρχονται και κελαϊδάν το καλοκαίρι και ξέρετε για το τζιτζικά και το μέρμιγκα τι λένε. Ό,τι ακούς το καλοκαίρι από εξαγγελίες, ό,τι ακούς το καλοκαίρι από μετρήσεις, να είναι σαν το τζίτζικα που την πέφτει και τραγουδάει, αλλά πρέπει να είναι περισσότερο σαν το μυρμίγκι νομίζω, γιατί το μυρμίγκι είναι που μαζεύει για το χειμώνα. Αφήστε τις εξαγγελίες λοιπόν, τις προεκλογικές, γιατί τα χρόνια είναι πολλά και οι δεκαετίες για ένα τόσο σημαντικό ζωτική σημασία θέμα που είναι στη νούμερο ένα βαθμίδα της πυραμίδας των πραγματικών αναγκών του ανθρώπου, κύριοι. Κύριοι, χορτάσαμε φωτογραφίες και μεταβάσεις προγραμμάτων. Κάνα χρονοδιάγραμμα θα δούμε με πραγματικούς ημιγείς αριθμούς. Κωνσταντίνος Καραγιάννης μέχρι τις 11. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με 2 τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2.

0: για να σου προσφέρει ακόμα περισσότερα. Ασφάλισε online το όχημά σου σε 5 λεπτά από 20 κορυφαίες ασφαλιστικές και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και τώρα κλείσε ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και επιχείρησης. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο.

Νάτι και η τρίτη ώρα της εκπομπής, είσαι στο Είμαστε στον Αέρα. Καλημέρα σας για τους φίλους που ενδεχομένως τώρα επιστρέφουν σε αυτήν την συχνότητα ή αυτούς που εντελώς τυχαία μπαίνοντας στο νησί μας εδώ και ερχόμενοι προς την Νότια Εύβοια κάναν μια αναζήτηση, ένα σκάνινγκ στη λίστα του αυτοκινήτου και έπεσαν πάνω μας. Είναι πολύ εύκολο αφού έπεσες πάνω μας. Κάτσε. Ηρέμησε. Κοίτα λίγο δεξιά και αριστερά. Μην περνάει κανείς, μου σου κάνει κανένας καμιά περίεργη παράνομη προσπέραση. Μην είσαι μπροστά σε κανένα πατίνι ή σε καμία βαρέλα που κουβαλάει κανένα ιστό ανεμογεννήτριας. Βάλε παρατεταμένα το δίκτυ στο 1. Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή, αγαπημένη αγαπητέ φίλε, για να μην μας ξαναχάσεις. Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο για 54 λεπτά ακόμα. Έχουμε πει πολλά και διάφορα. Σημερινή εκπομπή για τους σημικείς αριθμούς. Εδώ πέρα μας λέει ο Χρήστος, του Ζεμπίλη. Βάζεις δύσκολα, λέει ο Κωνσταντίνος. Δίκασες, λέει ο Δημήτρης Κουλιώνης. Εντάξει, δεν ήταν αυτή η πρόθεσή μου. Απλά μου αρέσουν τα μαθηματικά και έχω πολύ μεγάλη αγάπη στην τέχνη αυτή των μαθηματικών, την επιστήμη των μαθηματικών, από την οποία έχουν γεννηθεί και άλλες επιστήμες. Μην τρελαθούμε.

0: Τελείως λοιπόν, ας κρατήσουμε λίγο ηρεμία στο σώμα μας και στα νεύρα μας, γιατί με αυτά που βλέπουμε δεν. Δηλαδή αναγνωρίζουμε την προεκλογικότητα των δηλώσεων. Αυτό θέλω να πω και το λέω με τα λόγου γνώσεως. Θα πάμε να πούμε την καλημέρα μας σε όσους σήμερα έχουν την τιμητική τους στο εορτολόγιο της μέρας Αγίων Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων. Πολύ μεγάλη γιορτή σήμερα. Πολύ μεγάλη γιορτή και έπρεπε να μνημονεύσω ευθύς εξ αρχής με αυτήν εδώ την εκπομπή, γιατί αν δεν το κάνω κάτι δεν πάει καλά. Βεβαίως οι Άγιοι Ανάργυροι και Θαυματουργοί που λέει δωρεάν λάβατε, δωρεάν δότε. Εγώ θα σας πω ότι βρίσκονται και μας συνδράμουν. Κοσμάς Δαμιανός λοιπόν γιορτάζει η Αργυρούλα. Να πω στην κουμπάρα μου την Αργυρούλα, θα μου πει ο άλλος πόσες κουμπάρες έχεις ρε παιδί μου και εσύ. Όλο σε κουμπάρες στέλνεις χαιρετίσματα. Και θα έχουν δίκιο οι άνθρωποι, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Λοιπόν, που γιορτάζει σήμερα η κουμπάρα μου η Αργυρούλα βεβαίως. Δαμιανός Κοσμάς Δαμιανή Μαυρίκιος Μαυρικία και Μαυρικά και Αγίου Μαυρικίου επίσης γιορτή. Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός λοιπόν, τα αδέρφια οι οποίοι έζησαν στην εποχή του Αυτοκράτορα των Ρωμαίων, των Καρίνου, ήταν γιατροί στο επάγγελμα και παρήχαν ιάσεις σε όλους όσους είχαν ανάγκη και για αντάλλαγμα δεν έπαιρναν βεβαίως χρήματα, αλλά το μόνο που ζητούσαν ήταν να πιστέψουν όλοι στο Χριστό. Κάποιοι όμως καλοθελητές διέβαλαν τους Αγίους στον Αυτοκράτορα και του είπαν ότι οι θεραπείες και τα θαύματα που επιτελούσαν τα έκαναν με μαγικές τέχνες. Τότε οι Άγιοι Ανάργυροι, επειδή δεν ήθελαν να πάνε άλλους αντί αυτών στον Αυτοκράτορα, προσήλθαν μόνοι τους ενώπιόν του και ο Καρίνος προσπάθησε να τους μεταπείσει να αρνηθούν τον Χριστό. Εκείνοι όμως όχι μόνο δεν αρνήθηκαν την πίστη τους, αλλά κατάφεραν να μεταπείσουν και να αλλάξουν και τον ίδιο τον Αυτοκράτορα, αφού και ο ίδιος δέχτηκε τις θεραπευτικές τους ιάσεις. Συγκεκριμένα, όταν ο Καρίνος ανέκρινε τους Αγίους, μετατοπίστηκε η θέση του προσώπου του και στράφηκε προς τη ράχη του. Αμέσως τότε οι Ανάργυροι τη θεράπευσαν και με την προσευχή τους στον Χριστό. Εξαιτίας αυτού του θαύματος πίστευσαν στον Χριστό όσοι βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή μπροστά σε αυτό που συνέβη και ο ίδιος ο Αυτοκράτορας τους έστειλε πίσω στους συγγενείς τους με μεγάλες τιμές. Αργότερα όμως, μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, οι Άγιοι φθονήθηκαν από τον ίδιο το δάσκαλο που τους είχε μάθει την ιατρική επιστήμη, γιατί είχαν αποκτήσει ήδη μεγάλη δόξα και φήμη. Γι' αυτόν τον λόγο τους ανέβασε σε κάποιο όρος για να μαζέψουν δήθεν κάποια βότανα και εκεί τους επιτέθηκε με πέτρες και τους θανάτωσε. Οι Ανάργυροι λοιπόν που δεν έπαιρναν χρήματα και που την δωρεάν επιστήμη και την ως χέρι του Θεού στην ιατρική θεράπευσαν πολλούς ανθρώπους, οι Ανάργυροι, Κοσμάς και Δαμιανός σήμερα είναι στο εορτολόγιο μας και θέλω όσους παλεύουν με θέματα υγείας και όσους αντιμετώπισαν πρόσφατα θέματα υγείας να πω τα φιλιά μας να στείλουμε στη ρούλα μας, όλοι εδώ. Και βεβαίως όσοι βρίσκονται κοντά σε τέτοια ζητήματα, δηλαδή αντιμετωπίζουν ιατρικά θέματα, ευχόμαθα οι Άγιοι Ανάργυροι, οι θαυματουργοί να είναι πάντα δίπλα σας, η σκέπη τους να σας ευλογεί και βεβαίως η χάρις να σας θεραπεύει. Αυτό πρέπει να μνημονεύουμε και ειδικά σήμερα. Αυτήν την ημέρα της εορτής των Αγίων Αναργύρων. Είναι λοιπόν πρώτη του μήνα, έχει μπει ο Ιούλιος με φόρα και ευθύς αμέσως και εγώ πάρα πολύ γρήγορα θα πάω μετά από το σήμα που ακολουθεί που στα πρωτοσέλιδα πολιτικών και αθλητικών εφημερίδων της ημέρας όσο εσείς μου στέλνετε τα μηνύματά σας.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.

Πάμε λοιπόν να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με τις πολιτικές εφημερίδες και αργότερα να πάμε και στα αθλητικά, γιατί έχουμε και Μουντιάλ και ξέρω ότι οι φίλοι αθλητικοί εκεί έξω. Μουντιάλ και μεταγραφές, όπως λέει ο Σιμεών εδώ, είναι μας ενδιαφέρει. Ξεκινάμε καθημερινή. Το τελευταίο χειροκρότημα στο Ηρώδιο μετά τη συναυλία του φημισμένου Αμερικανού τραγουδοποιού και πιανίστα John Legend έκλεισε το Δίο Ηρώδου του Αττικού για τα επόμενα 3 χρόνια για ένα μεγάλο αναστηλωτικό πρόγραμμα που θα θωρακίσει και θα αναδείξει το μνημείο και θα το καταστήσει επισκέψιμο καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ακαδημία για ανώτερα στελέχη στο δημόσιο, όλες οι αλλαγές στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση των υπαλλήλων. Πάμε στα νέα. Ρούμπιο είχε εξέλθει στην Αθήνα πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πληροφορίες για ολιγόρη επίσκεψη ανώτατου του Αμερικανού αξιωματούχου καθοδόν προς την Άγκυρα πριν την 7η Ιουλίου. Σχέδιο ασπίδα στα ντρόουν σκάβουν τα νησιά, γιατί τα διδάγματα των πολέμων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή οδηγούν στην υπογειοποίηση σημαντικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Γιατί χρησιμοποιείται όρος, όχι ονοματικά έργα, πού θα γίνουν και σε τι βάθος χρόνου. Μέχρι το τέλος Ιουλίου θα συνεδριάσει το ΚΙΣΕΑ για το πράσινο φως στην ασπίδα του Αχιλλέα. Γιατί έπεσε αγάρτινο πύργο η πολυκατοικία στα Πετράλωνα και ωραιόκαστο τραγωδία με 2 νεκρούς από την πυρκαγιά. Πάμε στην απογευματινή. Πόσο ασφαλή είναι τα παλαιά σπίτια? Πρώτου 1970 οι μισές κατοικίες ανύπαρκτοι έλεγχοι. Τι λένε οι μηχανικοί? Οικογενειακή τραγωδία στο ωραιόκαστρο. Πατέρας και γιος νεκροί από πυρκαγιά. Νοσηλεύεται με εγκάβματα η μητέρα. Εφημερίδα των Συντακτών. Πάρτι επιδοτήσεων και μεταβοηδή. Επεκτείνεται η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υποστήθηκε η κομπίνα με πλαστές γεννήσεις και σφαγεία μοσχαριών. Αν ίσχυαν τα στοιχεία που δήλωναν στον οργανισμό, η Ελλάδα θα αύξανε διαρκώς το ζωικό κεφάλαιο βοηδών και θα ήταν πρώτη σε αναπαραγωγή κόκκινου κρέατος. Ασφαλιστικά ταμεία έστατη προσπάθεια να σωθεί ο νόμος Τσακλόγλου και συνήγορος του πολίτη. Εκρηκτική αύξηση καταγγελιών για τα σώματα ασφαλείας. Πάμε στο ριζοσπάστη. Χιλιάδες νέες και νέοι στα χνάρια των μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού στο Βίτσι μέχρι την Κυριακή 5 Ιούλη στο Πισοβέρι. Στη θέση Βίγλα θα είναι το κέντρο μιας πλούσιας πολιτικής και πολιτιστικής δραστηριότητας αφιερωμένης στα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος. Ελεύθερος τύπος, οι προσθήκες και οι αλλαγές στις σχολές και τα πανεπιστήμια και τα ΕΗ και ΤΕΗ στο φετινό μηχανογραφικό. 16 καινούργιες επιλογές στο τρίτο πεδίο, 10 στο τέταρτο, 6 στο δεύτερο και 1 στο πρώτο πεδίο. Άνοιγμα στρατιωτικών σχολών και της γεωπονικής, στόχος να μείνουν λιγότερες καινές θέσεις σε πανεπιστήμιακα τμήματα. Αποκλεισμοί σοκ για Γερμανία και Ολλανδία στο Μουντιάλ και 2 μέρες έτριζε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Εφημερίδα Μανιφέστο, το βίντεο που έκαψε την 57χρονη Γεωργιάδης υποψήφια με την Πλεύση Ελευθερίας συνελήφθη για εμπρισμό στην Κορινθία, σύμφωνα με την έρευνα της πυροσβεστικής. Αν άντεξα 10 χρόνια τους εκβιασμούς, το χρωστάω στη γυναίκα μου και στον Άδωνη, λέει ο Σταμάτης Πουλής για το σύστημα της κυβέρνησης Τσίπρα.

0: Πάμε στην Εσπρέσο. Έγκλημα, οι ευθύνες που έγιναν σκόνη και συντρίμια και σιρήνες πανικού σε γειτονιά κάτω στα Πετράλωνα. Όλο το χρονικό τους κατάρρευσης πολυκατοικίας με την ΕΜΑΚ να ψάχνει στα συντρίμια για ανθρώπινες ζωές. Και η Εσπρέσο τσάκωσε στη Σκιάθο την Κέιτ Χάντσον με ένα τοσοδούλι μπικίνι. Τύπος Θεσσαλονίκης, τρόμαξε η Θεσσαλονίκη από την πρώτη φωτιά του καλοκαιριού. Μάχη μεγάλη με τις φλόγες σε δασική έκταση και κατοικημένες περιοχές. Τεράστια κινητοποίηση πυροσβεστικής εντοπίστηκε σωρός άνδρας στην περιοχή και μια γυναίκα υπέστη εγκαύματα. Εφημερίδα Κόντρα, γιατί η Exxon Mobil φεύγει από την Κρήτη. Οι πιέσεις της Τουρκίας έδιωξαν τον αμερικανικό πετρελαϊκό κολοσσό στον αέρα. Οι έρευνες στο οικόπεδο 2 που περιλαμβάνεται στο παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Σε διαρκή άνοδο το κόμμα του Αλέξη με δύο νέες δημοσκοπήσεις. Τα κρίσιμα ερωτήματα έχει πάρει κλίση, αναφέρουν μάρτυρες. Κατέρευσε αγάπητος πύργος πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πάμε και στην εστία. Σύγκρουση του Τουρνάρα Τσίπρα για το φόρο των τραπεζών. Στο τραπέζι, υψηλή κερδοφορία και ο περιορισμός της ρευστότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος θεωρεί κίνδυνο για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα την πρόταση του αρχηγού της Ελλάς να πληρώσουν οι τράπεζες τον αναβαλλόμενο φόρο του 2028. Πάμε και στην πολιτικά. Λιχυρό μήνυμα Μητσοτάκη. Τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές. Οφείλουμε να συνεχίσουμε την αντιπαράθεση μαζί του στο επίκεντρο του Υπουργικού Συμβουλίου. Η ακρίβεια και οι αγροτικές επιδοτήσεις. Τον ύπουλο σχέδιο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν στο ΝΑΤΟ. Νέα κόλπα από το Σουλτάνο. Πώς προωθεί τη δημιουργία στρατηγίου συμμαχίας στα Άδανα. Και τελευταία από τις πολιτικές εφημερίδες, τα πρωτοσέλιδα της ημέρας. Δημοκρατία. Απόλυτη απαξίωση των θεσμών στην Ελλάδα. Έρευνα του ΟΣΑ αποτυπώνει τα διέξοδα των πολιτών. Η χώρα μας καταγράφει μια από τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των κρατών που συμμετείχαν στην έρευνα την περίοδο 2023-2025. Και πάμε γρήγορα να ρίξουμε μια ματιά και στις αθλητικές εφημερίδες, ξεκινώντας από την Sport Day. Μόνος του και όλοι τους, ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποδείχθη εξαιρετικά σκληρό καρύδι για τα δόντια της όψιμης συμμαχίας Αλαφούζου, Ηλιόπουλου και Σαββίδη. Το μπλοκ μπλοκαρίστηκε η κολεγιά των τριών με σκοπό να περάσει η προεδρία του Super League στον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού και δυναμώνει προστήκε στο ποδοσφαιρικό και στελιακό δυναμικό Ολυμπιακός με την πρόσληψη στην ΠΑΕ του Αντώνιο Μιγγέλ Καρντόσο. Ο μέχρι πρότινος πρόεδρος της Βικτόρια Γκυμαράες είναι ο General Manager Football Business και International Strategy για την ποδοσφαιρική ομάδα του Ολυμπιακού. Κόκκινος πρωταθλητής, παράγοντας φαινόμενο στη διοίκηση, άλλος τρίλος με Καρντόσο. Επιστρέφει και ο Κορδόν στην Αθήνα, ο Πολύπυρος Πάνος παράγοντας και μάχη για τον Άμπραμπατ με την Μπέτις στις μεταγράφες. Φως των σπορ φέρτε τη Βραζιλία. Η Νορβηγία επιβλήθηκε της ποιοτικής αξερβαντοστού με 2-1 και πέρασε στους 16. Ισχυρή προσθήκη για τον Ολυμπιακό, τη σημαίνει συνεργασία με τον Καρντόσο και η ώρα τους. Δίνονται στα κόκκινα Ζαν Μοντέρο και Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ για τον μπάσκετικό Ολυμπιακό. Αθλητική ώρα των σπορ. Τελική ευθεία από μέρα σε μέρα για τη μεταγραφή του εκλεκτού Χαβ. Στο τελικό στάδιο μπαίνουν οι υποθέσεις νέων συμβολέων για Γιόβιτς και για Πίλιο. Περνάμε και στην live sport. Full ενίσχυση, αλλαγές στο οργανόγραμμα του Ολυμπιακού με την πρόσληψη του Αντώνιο Μιγγέλ Καρντόσο και τρέλα για Μπογκδάνοβιτς στον Παναθηναϊκό. Οι μισές ομάδες Ευρωλίγκας καραδοκούν μετά την απόφαση των Clippers να αφήσουν ελεύθερο τον Σέρβο Παιχταρά. Όλοι μαζί για την ενότητα στον εραστέχνη της ΑΕΚ και 7-7 και δεύτερος γύρος 14 Ιουλίου για την προεδρία της Super League. Πάμε και στη Μέτρο Σπορ. Παρελθόνος Ντόεφ συνέδεσε το όνομά του με τις δύο τελευταίες αποτυχημένες σεζόν. Δεν τα βρήκε για ανανέωση με τον επίσημο ΠΑΟ και είπε αντίο, ευχαριστώντας τους πάντες. Υπέγραψε ο Νίζετ στον Ηρακλή και ναι, υπογράφω στην Αλσάντ, είπε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Αυτά από τα πρωτοσέλιδα. Να υπενθυμίσω στους φίλους, των Σπόρ ότι στη μία σήμερα, ίσως η τελευταία ευκαιρία για να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Γουίμπλετον, γύρος δεύτερος. Με Νόβακ Τζόκοβιτς σήμερα μετά το πρώτο επιτυχημένο πέρασμα στο Grand Slam και για τους δύο σπουδαίους παίκτες. Θα είναι μια πολύ σημαντική αναμέτρηση αυτή για όσους παρακολουθούμε το τένις. Φυσικά θυμόμαστε και το τελικό Grand Slam στο Roland Garros και την ήττα του Στέφανου. Για να δούμε, θα είναι αυτό ένα σημείο καμπής ή θα πάρουμε μια από τα ίδια. Κωνσταντίνος Καραγιάννης μέχρι τις 11. Πάμε σε μουσική, Άννα Παύλα, και επιστρέφω για τα υπόλοιπα θέματα μας. Πάμε σε όσα και σε ποιοτική ανάλυση των νούμερων που δείχνουν πόσο νούμερα είναι μερικοί εδώ στην αξιωματική διοίκηση, πώς να την πω διαφορετικά, την αυτοκρατορική του Κυριάκου Μητσοτάκη που έχει οδηγήσει αυτό στα νούμερα του ΟΣΑ και από εκεί στον Ατλαντικό και στις περιπέτειες του Ντόναλντ Τραμπ. Πολλά και διάφορα σας περιμένουν, μην φύγετε, εδώ είμαστε και υπάρχει ψωμί.
1: Radio Alivery 1.

0: Φύγετε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Ακούσατε εδώ το σποτάκι για τα κουνουπάκια, τα οποία κυκλοφορούν, αρχίζουν και κυκλοφορούν τώρα. Και τι παντελόνια και μπλούζες μακριές. Εδώ, άμα είναι να σε τσιμπήσει, τσιμπάει. Εντάξει. Βέβαια, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι λόγω ομάδα αίματος που τραβάνε τα κουνούπια. Οπότε, αν έχετε κάποιον δίπλα σας τέτοιον, είναι το καλύτερο εντομοποθητικό. Δεν τσιπάει εσάς. Εγώ το έχω αυτό με τη σύζυγό μου, τη στέλνω την αγάπη μου, το κορίτσι μου βέβαια. Βέβαια, την μπαστώνουμε με αντικουνουπικά για να την γλιτώνει, γιατί το θέμα ποιο είναι, δεν τσιπάνε εμάς. Τσιμπάνε εκείνοι, αυτό είναι το θέμα. Και εγώ θέλω να το πάρω, θέλω να τσιμπάνε εμένα. Αλλά είναι λίγα αυτά που με τσιμπάνε. Τέλος πάντων, ακούσατε εδώ ένα κοινωνικό μήνυμα, προσέξτε λίγο, βέβαια έχουν γίνει και κατάλληλοι ψεκασμοί. Εντάξει, θα πάμε τώρα να δούμε θέματα που μας δείχνουν την εικόνα της χώρας. Στο εξωτερικό διαβάζουμε για την τελευταία έκθεση του ΩΣΑ σχετικά με το πού βρίσκεται, πώς βρίσκονται οι θεσμοί στη λογική, πόσο ψηλά είμαστε σε επίπεδο θεσμών στη χώρα. Και το αποτέλεσμα είναι ότι βρισκόμαστε στα όρια του τριτοκοσμικού πολιτισμού. Η εμπιστοσύνη στους θεσμούς κατρακυλάει και πώς να μην κατρακυλάει με τόσα σκάνδαλα. Εμπιστοσύνη στους δημοκρατικούς θεσμούς, αρνητικό χαρακτηριστικό για την Ελλάδα, πολύ κάτω από το μέσο όρο του ΩΣΑ. Στην τελευταία θέση η Ελλάδα για την αγοραστική δύναμη, άρα είμαστε σε επίπεδο και στάδιο φτωχοποίησης και σαφώς το τριτοκοσμικός πολιτισμός, τριτοκοσμική χώρα που σας είπα, να φλερτάρουμε δηλαδή με το να είμαστε εκεί, ίσως να ήμουν και πολύ επιοικής. Έκθεση λοιπόν που λέει ότι το 58% στην Ελλάδα ιεραρχεί τον πληθωρισμό στην κορυφαία πρόκληση της χώρας και σε ποσοστό σημαντικά υψηλό από το 52% που έχει ο ΩΣΑ ως μέσο όρο στην Ευρώπη. Για την σχέση με τους θεσμούς η εμπιστοσύνη είναι ανησυχητική. Κοινοβούλιο 25% το εμπιστεύονται από 32% που είναι, όπως καταλαβαίνετε, μια μέτρηση ισορροπίας. Για τα πολιτικά κόμματα φτάνουμε στο 15% της εμπιστοσύνης. Η δικαιοσύνη στο 39%, η αστυνομία στο 44% και φυσικά τα ΜΜΕ. Δεν θέλω να μιλάω για μας εδώ, στην περιφέρεια, αλλά ειδικά τα συστημικά. 19% είναι η εμπιστοσύνη του κόσμου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό που μας κάνει λίγο να αισθανόμαστε μια εφορία, για πολλά χρόνια ισχύει αυτό, δεν είναι τωρινό νούμερο, δείχνει τη διαχρονική σχέση των Ελλήνων με τις ένοπλες δυνάμεις, που θεωρείται ένας σοβαρός πυλώνας σταθερότητας, με την εμπιστοσύνη να εκτινάσεται στο 63%, και δείχνει ότι ουσιαστικά η ποιότητα της δημοκρατίας κλειδωνίζεται. Για όλα αυτά τα μεγέθη, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ πιο χαμηλά από αυτά που βρήκε η κυβέρνηση Μητσοτάκη και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο αυτό να το σχολιάσουμε την περαιτέρω. Βεβαίως, γιατί ξέρετε, στη μία πλευρά έχουμε τους ενεργούς πολίτες. Σας λέω πολλές φορές ότι δεν είναι, λείπουν από αυτή τη χώρα άνθρωποι να συμμετέχουν στα κοινά μέσα από κάποιες εκλογικές διαδικασίες. Λείπουν άνθρωποι να κάνουν την κριτική διαδικασία και να επιλέξουν τους καταλληλότερους, αφού πρώτα ανυψωθεί το επίπεδο του καθενός από εμάς, για να κάνουμε καλύτερες δυνατές επιλογές και όλοι μαζί να ανατρέψουμε αυτή την εμπιστοσύνη που δεν υπάρχει στους θεσμούς. Και δεν είναι απλή υπόθεση, είναι υπόθεση θεσμικής κρίσης, σοβαρής θεσμικής κρίσης.

Να καλημερίσω το Μανώλη εδώ που μου γράφει πολύ ωραία πραγματάκια κλπ. Να καλημερίσω το Γιώργο που μας βάζει εδώ στις σκέψεις, γιατί ξεκινάμε νέα διαβούλευση στο Δήμο Κήπης Αλιβερίου. Θα τα πούμε αύριο αυτά, φίλε Γιώργο, κρατήσου, για τη διαβούλευση σχετικά με την εμποροπανήγυρη της Αγίας Μαρίνας. Σας έχω πει ότι η διαβούλευση είναι ένα σημαντικό στοιχείο από το οποίο ξεκινάμε, εμφορούμε και πηγαίνουμε να γίνουμε πιο ενεργοί πολίτες. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να εξετάσουμε γιατί είμαστε σε αυτό το σημείο. Γιατί τελικά η κρίση των θεσμών κοινοβουλίου κομμάτων μέσων ενημέρωση είναι εδώ. Νομίζω το βαθύτερο πρόβλημα είναι ότι η χώρα έχει για δεκαετίες μία ανάπτυξη η οποία βασίζεται στην κατανάλωση. Σας έχω πει για το Homo sapiens που μαθαίναμε στο σχολείο, το Homo erectus, τώρα είμαστε στο Homo consumer. Αυτή η συγκεκριμένη ορολογία είναι δική μου. Σας τη δανείζω να τη χρησιμοποιείτε ελεύθερα, χωρίς πνευματικά δικαιώματα, αλλά να ξέρετε ότι την έχετε ακούσει, το είμαστε στον αέρα. Είμαστε στην περίοδο του Homo consumer, του ανθρώπου καταναλωτή. Κατανάλωση στην Ελλάδα, δανεισμός, ακίνητα, κρατικές σχέσεις, χαμηλή παραγωγικότητα είναι μερικά στοιχεία τα οποία είναι στην ελληνική κοινωνία, χωρίς ισχυρή, ενεργή πολιτική και παραγωγική βάση. Και επειδή στη χώρα μας περάσαμε και τα μνημόνια, και επειδή στη χώρα μας που περάσαμε τα μνημόνια, αυτοί που τα σκίζανε έρχονται τώρα να μας πούν ότι ξέρουν πώς γίνεται η δουλειά, αλλά γενικώς μετά τα μνημόνια, αντί να χτίσουμε ένα υπόδειγμα υψηλής αξίας και αξιοπιστίας, μεγάλο μέρος της ανταγωνιστικότητας, αν μπορώ να το πω έτσι, εντός πολλών εισαγωγικών, ήρθε μέσα από τη συμπίεση στο εργασιακό πεδίο, μέσα από τη συμπίεση των μισθών. Δηλαδή, ο ίδιος ο ΟΣΑ επισημαίνει ότι τα κέρδη ανταγωνιστικότητας στην Ελλάδα στηρίχθηκαν σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό στη μείωση των πραγματικών μισθών, δηλαδή της εργασίας, του κόστους εργασίας, και μπορούν να χαθούν και οι μισθοί να αυξηθούν πάνω από την παραγωγικότητα. Δηλαδή, έχουμε ουσιαστικά αυτό που λέγαμε και χθες και μια μεγάλη διάκριση υπερκερδών σε σχέση με το πώς αυτά τα κέρδη βασίζονται στην εργασία. Υπάρχει λοιπόν μια αντίφαση, την οποία τη συναντάμε καθημερινά. Και ίσως να ακούγεται λίγο περισπούδαστο, αλλά είναι ουσιαστικό. Δηλαδή, οι μακροοικονομικοί δείκτες, αυτοί που, για τους οποίους πανηγυρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο κύριος Κέρτσος, ο κύριος Τουρνάρας, που φοβάται μην τυχόν καταστραφούμε, είναι δείκτες οι οποίοι δείχνουν μια ανάκαμψη. Είναι δείκτες που φαίνονται ελκυστικοί, αλλά είναι και δείκτες που ο πολίτης σε καμία περίπτωση δεν την αντιλαμβάνεται αυτή την αύξηση των δεικτών ως μια κανονική δική του οικονομική ευημερία. Η οικονομία δηλαδή, να το πούμε λίγο πιο απλά και έτσι λαϊκά, μεγαλώνει ως χώρος, ο τουρισμός υπάρχει και κυριαρχεί, οι επενδύσεις έρχονται, αλλά η καθημερινότητα παραμένει ακριβή, οι μισθοί παραμένουν χαμηλοί σε σχέση προφανώς και με το κόστος ζωής. Το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε και το αντιμετωπίζουμε καθημερινά όσοι κάνουμε βόλτα στο σούπερ μάρκετ, που πάλι θυμίζω, το συζητήσαμε χθες, έφυγε το πλαφόν για τις τιμές τώρα, μάλλον το πλαφόν για τα κέρδη, και πήγε μια κυβέρνηση να συνομιλήσει με τον σούπερ μάρκετ για να μην αυξήσουν τις τιμές. Αυτό είναι δείγμα άμυνας, για να μην σας πω δείγμα οσφιοκαμψίας και υποβολής διαπιστευτηρίων σε αυτούς που δημιουργούν καρτέλ στην οικονομία. Όταν έχεις λοιπόν μια οικονομία που μεγαλώνει ως χώρος, αλλά ταυτόχρονα παραμένει ακρίβεια, ταυτόχρονα έχεις μια κατοικία η οποία είναι δυσβάστακτη, στην Αθήνα πληρώνεις 600-700 ευρώ ενίκιο, έχεις και μια Eurostat να σου δείχνει ότι στην Ελλάδα το 68% παρακαλώ του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κατακεφαλήν ΑΕΠ, με όρους αγωνιστικής δύναμης μαζί με τη Βουλγαρία, είναι το χαμηλότερο επίπεδο της Ένωσης. Εμείς και οι Βούλγαροι. Και ταυτόχρονα εμείς έχουμε και τις κρίσεις στους θεσμούς. Γιατί λοιπόν έχουμε αυτά τα αποτελέσματα μη εμπιστοσύνης στους θεσμούς και ειδικά στους πολιτιακούς? Γιατί υπάρχει και ένα ακόμα αίτιο, το οποίο είναι θεσμικό. Δηλαδή, όταν ο προστιλήτης πιστεύει ότι το κράτος δεν λειτουργεί δίκαια, γρήγορα, αμερόληπτα, με διαφάνεια, τότε πάβει να το εμπιστεύεται. Και όχι μόνο την κυβέρνηση, προσέξτε.
Δεν είναι ότι ο πολίτης πάβει να εμπιστεύεται την κυβέρνηση. Ο πολίτης πάβει να εμπιστεύεται το σύστημα. Η εμπιστοσύνη στην ελληνική κυβέρνηση, είπαμε ότι έχει πέσει από το 32% του 23% στο 25%. Τι σημαίνει αυτό? Κάτω από το μέσο όρο του ΩΣΑ που είναι το 40% στις υπόλοιπες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι μια γκρίνια, επειδή ακούω διάφορα και εμείς εδώ σχολιάζουμε και λένε ορισμένοι φίλοι μην γκρινιάζετε. Αυτό δεν είναι γκρίνια. Είναι ποιοτικό, χαρακτηριστικό στοιχείο του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η ελληνική κοινωνία. Δεν είναι απλώς μια γκρίνια. Είναι βαθύτερο. Είναι μια ένδειξη ότι ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας αισθάνεται πως οι αποφάσεις λαμβάνονται και όχι άδικα να το αισθάνεται, χωρίς λογοδοσία, χωρίς ίση μεταχείριση και σε κάθε περίπτωση χωρίς καμία πραγματική συμμετοχή. Την οποία συμμετοχή σας ξαναλέω ότι πρέπει να την αναζητήσουμε μόνοι μας και να την κατακτήσουμε χωρίς να περιμένουμε κάποιος να μας παροτρύνει. Και βεβαίως σε όλα αυτά τα οικονομικά στοιχεία, το ότι δεν χτίζουμε, το ότι έχουμε θεσμικά προβλήματα, το ότι δεν υπάρχει λογοδοσία και υπάρχει αμεροληψία και διαφάνεια, πάμε και στην ατιμορρησία. Γιατί το επόμενο βήμα όταν δεν υπάρχει λογοδοσία είναι ότι υπάρχει και ατιμορρησία. Και η ατιμορρησία είναι βασικό τρίτο αίτιο για αυτά τα αποτελέσματα στον ΩΣΑ. Η αίσθηση της ατιμορρησίας. Το γεγονός ότι κανένας δεν την πληρώνει, εκτός από τον πολίτη, τον επιχειρηματία, τον νοικοκυριό, που αν χάσει τη δόση του έχει πρόβλημα, αλλά αν είσαι η Νέα Δημοκρατία που παίρνεις λιγότερα εκατομμύρια επιδότηση, δεν μπορείς να πληρώσεις τα δανειά σου, τα ΔΕΦ, Άδωνος Γεωργιάδης, σε μια απίστευτο κινησμού και θράσους δήλωση. Όταν συσσωρεύονται λοιπόν σε όλα αυτά, μετρήστε λίγο, σκάνδαλα, καθυστερήσεις στη δικαιοσύνη, πελατειακές πρακτικές που συνεχίζονται, απευθείας αναθέσεις σε έργα από τον πρώτο και τελευταίο Δήμο μέχρι την κεντρική κυβέρνηση, υποθέσεις διαφθοράς και τραγωδίες με συγκαλύψεις χωρίς απόδοση ευθυνών, με μπαζώματα και ούτω καθεξής, τότε ο πολίτης καταλήγει σε ένα συμπέρασμα. Οι κανόνες δεν ισχύουν για όλους. Και αυτό πληγώνει την εμπιστοσύνη. Δεν χρειάζεται να είναι όλα διεφθαρμένα για να ξεκινήσει ο πολίτης να απομακρύνεται και να έχει την πεποίθηση ότι οι ισχυροί έχουν την άλλη μεταχείριση. Εδώ μιλάμε για το δίκαιο του ισχυρού, μιλάμε για απλά πράγματα χωρίς να είμαστε κατά ανάγκη να κομίζουμε γλάφκα στις Αθήνας. Μεταρρυθμίσεις που δεν γίνονται ή που έγιναν επιφανειακά, ψηφιακό κράτος για καλύτερη φορολογική εισπράξη και επενδύσεις, που είναι ένα θετικό πέρασμα, αλλά δεν αρκεί όταν έχεις χαμηλή παραγωγικότητα, όταν δεν παράγεις τίποτα, όταν αργεί η δικαιοσύνη, όταν η δημόσια διοίκηση εξαρτάται ακόμα από πολιτικές ισορροπίες και πολιτικά τζάκια. Επίσης, η Ελλάδα έχει και ένα ακόμα σημαντικό πρόβλημα, ίσως το μεγαλύτερο από όλα, αυτό που κοινωνικά κάνει την Ελλάδα να αιμορραγεί και είναι φυσικά το δημογραφικό. Η φυγή των νέων, η υπογεννητικότητα, ότι δουλεύουν πολύ περισσότεροι για να πάρει ένας-δύο σύνταξη, εργασιακή επισφάλεια και η αίσθηση ότι όσο και αν προσπαθήσουμε δεν θα προχωρήσουμε, δεν θα τελεσφορήσει η προσπάθεια, δεν θα υπάρξει προκοπή και παρετούμεθα. Και αυτή η παρέτηση περνάει μέσα στα στοιχεία, όπως ακριβώς σας το είπα, με την κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς. Και δεν είμαστε ούτε καταδικασμένοι να μιλάμε για τη μοίρα μας, ούτε γιατί δεν δουλεύει ο κόσμος ή γιατί έτσι δουλεύει ο κόσμος. Φτάσαμε εδώ επειδή για χρόνια μπερδέψαμε τη συμμετοχή, τη σταθεροποίηση, τη συμμετοχή με την απραξία, τη σταθεροποίηση με την πρόοδο, πείτε το πώς θέλετε, την επιβίωση με την ανάπτυξη, ότι κάποιος θεωρεί την απλή ανάπτυξη, το να απλά να επιβιώνει στην ανάπτυξη και το ότι απλά το να επικοινωνείς κάποια μεγάλα έργα ή κάποιους μεγάλους δείκτες είναι διακυβέρνηση. Δεν είναι διακυβέρνηση. Δεν είναι διακυβέρνηση σε έναν τόπο να μιλάμε για τα κολυμβητήρια εδώ όταν δεν έχουμε νερό να πιούμε. Είναι επικοινωνιακό σφάλμα. Και αυτό, ξέρετε, ξαναλέω, διέπει όλο το φάσμα. Λογοδοσία, ατιμορρησία που δεν υπάρχει κλπ. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει ανάπτυξη. Είναι ότι δεν παράγεται αρκετή δίκαιη, θεσμικά αξιόπιστη και κοινωνικά, έτσι, μια κοινωνική φύση αίσθηση ότι έχουμε την ανάπτυξη. Να περνάει δηλαδή αυτή η ανάπτυξη και η ευμάρεια μέχρι την τελευταία κοινωνική διαστρωμάτωση. Και η σκληρή αυτή διαπίστωση είναι έντονη όταν δεν ανατρέπεται τίποτα και σε καμία περίπτωση όταν δεν αλλάζει
σε καμία περίπτωση αυτό βλέπει ο πολίτης με αυτό που βλέπει η κυβέρνηση.

0: Η ιστορία λοιπόν με, τους, με τη δικαιοσύνη, με τη λογοδοσία, με την ατιμορρησία που δεν υπάρχει, με την Ευρώπη η οποία ουσιαστικά είναι το μεγάλο μαξιλάρι, το Ταμείο Ανάκαμψης για να τρέξουν κάποια πράγματα, γιατί χωρίς αυτή δεν γίνεται τίποτα. Συζητάμε σήμερα ότι μπήκαν οι δασμοί, ας πούμε, παράδειγμα στο ΤΕΜΟΥ, ενώ δεν παράγουμε τίποτα. Και όλα αυτά μαζί με όλες τις μεταπολιτευτικές παθογένειες. Και αυτές τις παθογένειες τις φέρνουν και όλα τα πρόσωπα που αυτή τη στιγμή οι δημοσκόποι μας λένε ότι έχουν μεγάλα ποσοστά, όπως ο Τσίπρας, ας πούμε, ο οποίος είναι μόνος του μία μεταπολιτευτική παθογένεια, μία διαχρονική πολιτική απραξία, μία πολιτική ιδιοτέλεια. Ό,τι ακριβώς λοιπόν είναι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι και ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι οι άνθρωποι που μέσα στην πολιτική έχουν το μοναδικό υπαρξιακό λόγο δικό τους, ατομικό, οικογενειακό, συγκριτικό, φιλικό και δεν ξέρω και εγώ τι. Αυτά που απομακρύνουν τον κόσμο και δεν τον παροτρύνουν να συμμετέχει. Αυτές λοιπόν οι παθογένειες και όλα αυτά που σας είπα, τα συμπτώματα φέρνουν τα αποτελέσματα στον ΟΣΑ. Και ευτυχώς που υπάρχουν και οι ένοπλες δυνάμεις για να κρατούμε λίγο κάτι και να συνδεόμεθα με την εμπιστοσύνη. Πολύ σημαντική έννοια αν θέλεις να μεγαλώσεις και να αναπτυχθείς. Και επειδή η δικαιοσύνη και η εμπιστοσύνη και η λογοκρισία και η τιμωρησία είναι αναγκαία στη δημοκρατία, με αυτόν τον τρόπο θα πάω στο επόμενο θέμα με το διάλειμμα. Τι συμβαίνει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού με τον Τραμπ και τα δικαστήρια και τα χαστούκια που έχει φάει, που δείχνουν ότι δεν πάει καλά η διακυβέρνησή του με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα. Κωνσταντίνος Καραγιάννης, για 3 λεπτά ακόμα, μουσική και επιστρέφω.
1: Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: απογευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο Καρπενήσι. Είναι ο ιδανικός προορισμός για απόδραση. Αν είσαι εξερευνητής και σου αρέσουν οι βόλτες στη φύση, τα υπέροχα φαράγγια, οι ενδιαφέρουσες outdoor δραστηριότητες και τα παραδοσιακά χωριά, το Καρπενήσι είναι αυτό που ψάχνεις. Εκτός από τα περιπατητικά μονοπάτια, το φαράγγι πάντα βρέχει είναι αναμφισβήτητα από τα πιο δημοφιλή μέρη της Ευρυτανίας. Και επειδή πολλές δραστηριότητες στη φύση τελειώνουν πάντα με ένα καλό γεύμα, απόλαυσε τις υπέροχες τοπικές γεύσεις στο Καρπενήσι στις παραδοσιακές ταβέρνες της περιοχής. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Ακούτε το Ράδιο Αλιβέρι 1 της νέας εποχής.

Επιστροφή, γιατί είμαστε εδώ λίγα λεπτά πριν να αποχωρήσουμε από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Κωνσταντίνος Καραγιάννης από τις 8 έως τις 11 Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξέρετε τι συμβαίνει εδώ με το Είμαστε στον Αέρα. Το μαγκαζίνο της εξατομίκευσης, εμβάθυνσης και διασύνδεσης δυνατά και σφαγερά διαμεσολάβητα. Καλό μήνα μας λέει εδώ η Κωνσταντίνα Ισημίτη. Καλή φίλη εδώ. Πόσο καιρό έχω να την δω και να την ακούσω, θα ήθελα βεβαίως, βεβαίως. Καλό μήνα και υγεία και ευτυχία μας λέει και η Μαρία. Και την ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά της. Καλημέρα και στην Ελένη. Καλημέρα και στον Νίκο. Καλημέρα στη Δήμητρα. Και στον Χρήστο. Καλημέρα σε όλη την παρέα λοιπόν. Λοιπόν, πριν φύγουμε, επειδή λέγαμε πριν για λογοδοσία, λέγαμε για τιμωρησία, λέγαμε για τη διαδρομή αυτής της σχέσης που πρέπει να έχουν όλοι με την πολιτική, γιατί είναι δημοκρατικό καθαρά μέρισμα, δηλαδή κάποιος ο οποίος ευθύνεται να την πληρώνει, θα πάω στην Αμερική. Γιατί διαβάζω εδώ για τα τέσσερα δικαστήρια, τέσσερις υποθέσεις, οι οποίες ουσιαστικά κλειδώνησαν τον Τραμπ από το ανώτατο δικαστήριο της Αμερικής, όπου κατά πλειοψηφία είναι ένα δικαστήριο στο οποίο ηγούνται οι συντηρητικοί, ωστόσο έχουν τους περισσότερους δικαστές δηλαδή, ωστόσο και μάλιστα διορισμένους από την κυβέρνηση Τραμπ, ωστόσο δεν πήγαν τα πράγματα όπως τα περίμενε ο Τραμπ και η απογοήτευση ήταν ηχηρή. Τρεις αποφάσεις ανώτατου δικαστηρίου που είναι πολιτικά σημαντικές, που αποφάσισαν οι δικαστές ότι η Λίζα Κουκ θα πρέπει να διατηρήσει τη θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας παρά την πίεση του Προέδρου για την απομάκρυνση. Μία σημαντική μάχη του Τραμπ με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα. Ένα πλήγμα ακόμα με την επιστολική ψήφο, με την οποία ο Τραμπ θεωρεί ότι δεν θα τον βοηθήσει πολύ σε ενδιάμεσες εκλογές, και το δικαστήριο δεν έθεσε προθεσμία μετά την οποία τα ψηφοδέλτια μέσω του αρχιδομείου θα είναι άκυρα ή όχι. Επίσης, κέριο πλήγμα, και μάλιστα ένα από τα πιο σημαντικά, είναι ότι απέρριψε το ανώτατο δικαστήριο την προσπάθεια του Τραμπ να περιορίσει την υπηκότητα λόγω γέννησης, ξέρετε, για την πολιτική απέναντι στο μεταναστευτικό, διατηρώντας τη μακροχρόνια συνταγματική ερμηνεία ότι τα περισσότερα παιδιά που γεννιούνται στις ΗΠΑ είναι αυτόματα πολίτες των ΗΠΑ, μαζί με τα παιδιά που γεννιούνται από γονείς που είναι παράνομα ή προσωρινά στις ΗΠΑ. Ένα πλήγμα στην αντιμεταναστευτική ατζέντα που έχει θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ και βεβαίως ένα κόμμα στο σύνολο των ατυχημάτων δημοφιλίας και πολιτικών πληγμάτων για τον Αμερικανό Πρόεδρο. Τι σημαίνει όμως πρακτικά το γεγονός ότι έχει αυτές τις ήττες ο Ντόναλντ Τραμπ από το ανώτατο δικαστήριο? Πρωτίστως ότι δεν μπορεί να θεωρεί κανένας, ακόμα και αν έχει δικούς του μέσα, όπως ο Τραμπ, συντηρητικούς δηλαδή αρκετούς, ρεπουμπλικάνους, δεν μπορεί να θεωρεί δεδομένο ότι θα είναι υπό την δική του σκέπη και θα τον αντιμετωπίζει θεσμικά, ουσιαστικά, και θα τον αντιμετωπίζει και φιλικά το ανώτατο δικαστήριο. Του περιορίζει το θεσμικό ρόλο και ειδικά σε ζητήματα που προσπαθεί να κυβερνήσει με τα εκτελεστικά διατάγματα μέσω του Κογκρέσου, όπως για παράδειγμα αυτό που σας είπα τελευταίο για την ηθαγένεια. Για τους αντιπάλους του δημοκρατικούς που προσπαθούν να βρουν μια κερκόπορτα σε ενδιάμεσες εκλογές να του κόψουν τη φόρα σε ένα από τα μεγάλα δυναμικά όπλα που έχει, γιατί αυτή τη στιγμή ο Τραμπ επικυριαρχεί εκτός από πρόεδρος και στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία. Επομένως, ένα από τα δύο όργανα ενδεχομένως είναι πολύ βέβαιο ότι θα χαθεί από τους Ρεπουμπλικάνους. Οι αποφάσεις δίνουν το επιχείρημα λοιπόν στους δημοκρατικούς αυτές ότι υπάρχει ένα θεσμικό φρένο στην προεδρική υπερεξουσία και ότι μπορεί να λειτουργήσει και ως εξής. Θα το παρουσιάσουν ως απόδειξη ότι το σύστημα τον μπλοκάρει, ότι θα συσπυρώσει τους πιστούς ναι μεν ψηφοφόρους του, αλλά αν το εκμεταλλευτούν σωστά οι δημοκρατικοί θα μπορέσουν να βρουν έναν τρόπο να εξασφαλίσουν ότι ένα από τα δύο βασικά όργανα της αμερικανικής διοίκησης θα περάσει σε αυτούς. Και το μεγαλύτερο πλήγμα νομίζω είναι αυτό που έρχεται από την ιστορία, ότι δεν είναι αναγκαίο να πέσει ένας βασιλιάς αρκεί να δει ο κόσμος ότι πληγώνεται και ότι ματώνει. Ίσως το μεγαλύτερο πλήγμα
αυτής της εξέλιξης, αγαπητές φίλες και φίλοι, είναι ότι δεν έχει πλέον με το μέρος του το αφήγημα της παντοδυναμίας ο Αμερικανός Πρόεδρος. Διότι ο Ντόναλντ Τραμπ και όλο το επικοινωνιακό του επιτελείο είχε επενδύσει στην εικόνα ότι μπορεί να επιβάλλει γρήγορες και ριζικές αλλαγές, να ρυθμίσει πολέμους, να πάρει αποφάσεις και να μιλήσει με τη λαϊκή σκληρή γλώσσα πεζοδρομίου απέναντι σε ηγέτες, αλλά τελικά όταν χάνει σε θέματα όπως η μετανάστευση, που είναι ένα από τα κλειδιά που τον έβαλαν στο Λευκό Οίκο, τότε νομίζω, και δεν είναι μόνο η μετανάστευση, είναι και το θέμα των εκλογικών κανόνων με την επιστολική ψήφο, είναι και το θέμα στην οικονομία με την τράπεζα, την Federation Bank. Όταν λοιπόν όλα αυτά ακουμπώνουν και στις προσωπικές του δικαστικές υποθέσεις, φαίνεται ότι είναι λιγότερο τελικά ανεξέλεγκτος πλέον και περισσότερο εξαρτημένος από θεσμούς που πια δεν ελέγχει πλήρως. Και αν του έχει δώσει πολλές φορές το ανώτατο δικαστήριο του Τραμπ το πάνω χέρι, αυτές οι προβεβλημένες ήττες, αν μπορώ να το πω έτσι, θεωρούνται ένα στοιχείο ότι ματώνει ο βασιλιάς. Άρα δεν είναι πολιτική καταστροφή από τη μία, από την άλλη όμως είναι προειδοποίηση ότι αυτή η δεύτερη προεδρία, ακόμα και σε φιλικότερο δικαστικό περιβάλλον, έχει κάποια όρια. Και τα όρια αυτά έχουν τεθεί. Το πρακτικό αποτέλεσμα είναι ότι θα πιεστεί να πάει περισσότερο μέσω Κογκρέσου, να αναζητήσει πιο προσεκτικές νομικές διαδρομές και ταυτόχρονα να προσπαθήσει να ανασκευάσει αυτές τις ήττες και να τις κάνει καινούριο προεκλογικό αφήγημα. Αυτό είναι το πλάνο για τον Τραμπ και ειδικά τώρα που βρισκόμαστε και σε μια τριγωνική κατάσταση να απεξαρτητοποιηθούμε από τα απόνερα του πολέμου στον κόλπο και στα στενά του Ορμούζ. Αυτές είναι οι εικόνες που δείχνουν ότι το αμερικανικό σύστημα είναι και κατάτι πολύ περισσότερο δημοκρατικό από ότι το δικό μας, με αυτή την διάρθρωση των οργάνων διοίκησης. Κρατήστε το λίγο αυτό, έχει σημασία για το μοντέλο διοίκησης αλλά και για την ποιότητα της δημοκρατίας. Γιατί ναι, μεν θεωρούμε εμείς σε αυτούς μας προπάτορες της δημοκρατίας, αλλά ορίστε με ποιο τρόπο υπάρχουν περιορισμοί. Σε εμάς εδώ τα πράγματα είναι εντελώς και παραμένουν ανεξέλεγκτα in favor, όπως λένε οι Αμερικάνοι, των παλαιών κομμάτων. Ίσως γι' αυτό οι περισσότεροι προσπαθούν να τα αποφύγουν, τα νέα κόμματα δηλαδή, για να μην χάσουν τα οφήκια που έχουν με τόσο κόπο, που τους έχουν με τόσο κόπο κάνει ανεξέλεγκτους. Ελάχιστα λεπτά πριν να αποχωρήσουμε, η Άννα Ευαγγελίου έχει ετοιμάσει ένα πακέτο χαρτιά εδώ. Τρομάρα σας τώρα, τι έχετε να τραβήξετε σήμερα, από τα κουνούπια μέχρι τις σάλτσες, τα ρούχα τα λευκά, γιατί φοράμε και λευκά ρούχα το καλοκαίρι, τραγούδια mainstream και gossip celebrity ζώδια. Και σας αφήνω για να κάνουμε όλοι μαζί μια αποφόρτιση από τη βαριά θεματολογία του «Είμαστε στον αέρα». Αυτό κάνουμε, είμαστε πολυσυλλεκτικοί στο ραδιόφωνο αυτό και βεβαίως Θεού θέλοντος καιρού επιτρέποντος θα είμαστε πάλι εδώ αύριο Πέμπτη για την επόμενη μας εκπομπή και την επόμενη μας συνάντηση στις 8 η ώρα Dan ακριβώς το πρωί. Μέχρι τότε να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι, μια όμορφη ανάπαυλα αργότερα το απόγευμα με καμπανάκι ενδεχομένως και ένα ακόμα πιο υπέροχο βράδυ. Να ανοίξετε τα μάτια και τα αυτιά σας, γιατί μπορεί να συμβούν ωραία πράγματα στον τόπο μας και θα πρέπει να τα στηρίξετε, έτσι το είπα και λοιπά. Και για να λύσω και την απορία σε μερικούς γιατί έλειπα την προηγούμενη και την προπροηγούμενη εβδομάδα και βεβαίως όλα αυτά όσοι είστε κοντά στο ράδιο Αλιβερίνα δεν μπορείτε να τα χάσετε. Σας χαιρετώ λοιπόν, είστε επανακούιν.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Valma το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

Όμορφες γλυκές καλημέρες, φυσικά από την υπέροχη παρέα μας, εδώ στο Ράδιο Αλιβέρι 1. Πού αλλού? Είμαι η Άννα σας, η Ανούλα σας, το Ανάκι σας. Και φυσικά είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά. Πού αλλού, αγάπες μου, στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά. Το Ράδιο Αλιβέρι 1, φυσικά. Ελάτε κι εσείς στην υπέροχη παρέα μας μέσα από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε καθαρά και δυνατά, μέσα φυσικά από τους 102 και 2 FM, αλλά και μέσα από το site του σταθμού μας radioaliveriena.gr. Και όχι μόνο για να ακούτε τη γάργαρη φωνούλα μου να σας καλημερίζει 11 η ώρα το πρωί. Άμα δεν σας καλημερίζω, ετοιμάστε δεύτερο καφέ και ελάτε στην παρέα. Αλλά παιδιά μου, και για να ακούσετε όσες εκπομπούλες μπορεί να έχετε χάσει, να ακούσετε σε επανάληψη όσες εκπομπούλες λατρέψατε, να διαβάζετε τα άρθρα των υπέροχων παραγωγών μας και φυσικά να ενημερώνεστε ανά πάσα ώρα και στιγμή για το πρόγραμμά μας. Και μιας και είπα πρόγραμμα, δεν πρέπει να ξεχνάμε, αγάπες μου, ότι το Ράδιο Αλιβέρι 1 είναι εδώ 24/7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Και φυσικά μετά από μένα δεν αλλάζουμε σταθμούλι, διότι 3 με 5 το μικρόφωνο αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη και το απόγευμα το βραδάκι στις 7 η ώρα. Εννοείται έρχεται η Ελισάβετ Πετρίδου να μας πάει εκτός συχνότητας. Οπότε εσείς θα το χάσετε. Όχι βέβαια. Εννοείται, εγώ περιμένω και τα υπέροχα μηνυματάκια σας στο Viber στο 697-25-32-700 για να διαβάσω τις καλημέρες σας, να μου στείλετε τι θέλετε να ακούσουμε στη συνέχεια και φυσικά, παιδιά μου, να μου στείλετε ό,τι θέλετε να σχολιάσουμε. Πάμε τώρα να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια, έτσι, να σας καλημερίσω, να ξυπνήσουμε, να σας δώσω και χρόνο να φτιάξετε το καφεδάκι σας. Και φυσικά, έρχομαι.

Δύο υπέροχα τραγούδια ακούσαμε. Καλημέρα από Σάκη Ρουβά και ο γύρος του κόσμου, όχι σε 80 μέρες, εδώ πέρα από τους άδερφοι μας, το είπανε σε 3 λεπτάκια. Λοιπόν, και μιας και έπαιξε ο γύρος του κόσμου, λέω και σήμερα να σας πάω έτσι σε ένα ταξιδάκι, έτσι γύρω γύρω ανά τον κόσμο. Φυσικά θα ξεκινήσω με την αγαπημένη μου την Κίνα, όπου, παιδιά μου, τι να σας πω, εσείς ανοίγετε ανεμιστήρα τώρα με τις ζέστες και κλιματιστικά, σωστά? Σωστά, τα απογευματάκια εννοείται έτσι τα κλείνουμε, ανοίγουμε τα παράθυρα. Αλλά εδώ πέρα στην Κίνα, εδώ πέρα, εκεί πέρα στην Κίνα, έγινε viral ένα εστιατόριο, το οποίο, παιδιά μου, ο ανεμιστήρας ήταν σε digital μορφή, ήταν στην LCD high definition τηλεόραση του εστιατορίου. Ναι, ναι, ναι. Ο ανεμιστήρας τους ήταν σε επαναλαμβανόμενο βίντεο στην τηλεόραση και εννοείται ότι αυτό έγινε viral. Δεν νομίζω ότι δεν το έχετε πετύχει πουθενά στο Instagram. Σίγουρα θα το έχετε πετύχει το συγκεκριμένο βιντεάκι. Πάντως, παιδιά μου, τι να σας πω. Εσείς εκεί στην Κίνα δεν ζεσταίνεστε? Δεν έχετε αυτό το ότι υδρώνετε το καλοκαίρι, έτσι? Δεν έχετε ζέστη εκεί? Να έρθω εγώ εκεί που δεν μ' αρέσει καθόλου η ζέστη, θέλω κρύο. Τι να πω, παιδιά μου, με την Κίνα, ανεμιστήρας στην τηλεόραση. Και μετά εμείς ανησυχούμε ότι το AI και τα ρομπότ από την Κίνα θα κατακτήσουν τον κόσμο. Εδώ δεν μπορούν να νικήσουν τη ζέστη και βάζουν τους ανεμιστήρες στην τηλεόραση σε βίντεο. Βέβαια, κανένα πρόβλημα δεν έχω με τους Κινέζους, εννοείται, σαφώς. Με το συγκεκριμένο εστιατόριο έχω ένα θέμα, που έβαλε τον ανεμιστήρα στην τηλεόραση αντί να βάλει στην πρίζα έναν ανεμιστήρα. Να δροσιστούμε, βρε παιδιά μου, καλοκαίρι είναι. Πάμε εμείς να ακούσουμε «Τους είπες πώς» από Μαλού και φυσικά, αγάπες μου, έρχομαι.

τους είπες πως ακούσαμε από την υπέροχη Μαλού ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια και αυτό, ναι, ξέρω. Και πάμε στην Ιαπωνία, σε κάτι πολύ γλυκό, σε μια πολύ γλυκιά είδηση. Αυτή η είδηση από την Ιαπωνία, παιδιά, μου αρέσει πραγματικά. Το βρίσκω πάρα πολύ όμορφο και συγκινητικό, θα καταλάβετε τι σας λέω. Λοιπόν, μία ξεχωριστή υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να νοικιάσουν μια γιαγιά για συντροφιά, συμβουλές ζωής, μαγειρική ή βοήθεια με τα παιδιά. Δεν είναι γλυκό αυτό? Εντάξει, νοικιάζεται, τι να κάνουμε. Λοιπόν, το πρόγραμμα OK Oba-chan, δηλαδή OK γιαγιά, λέξη είναι αυτή για το γιαγιά. Πω, πιο εύκολο μου ακούγεται στα ρώσικα που είναι μπάμπουσκα. Που ξεκίνησε, λέει, το 2011 από την εταιρεία Client Partners στο Τόκιο, συνδέει πελάτες με γυναίκες άνω των 60 ετών και η πρωτοβουλία αυτή προσφέρει ανθρώπινη επαφή και υποστήριξη, ενώ παράλληλα δίνει στις συμμετέχουσες την ευκαιρία και για εργασία και για κοινωνική δραστηριότητα και μεταφορά της πολύτιμης εμπειρίας τους στις νεότερες γενιές. Παιδιά μου, εκτός όμως από αυτό, αμείβονται με περίπου 55 δολάρια την ώρα. Ναι, αυτά είναι αρκετά. Αλλά επίσης είναι και μια πάρα πολύ γλυκά κίνηση, διότι και οι γιαγιάδες έχουν κάποιον να μιλήσουν, έχουν συντροφιά, έχουν παρέα, αλλά και οι νεότεροι, φυσικά, μαθαίνουν από αυτό. Είναι υπέροχο, είναι πραγματικά τέλειο. Γυρίζουμε στην Ελλάδα, όπου, παιδιά μου, στην Κρήτη κάνανε γενέθλια σε μία λακκούβα. Ναι, καλά ακούσατε, κάνανε γενέθλια σε μία λακκούβα. Έκλεισε 12 μήνες σε δρόμο στην Κρήτη. Να ζήσεις, λακκούβα, και χρόνια πολλά! Πήγανε και τούρτα, παιδιά μου, στη λακκούβα, φοράγανε καπελάκια, happy first birthday και τέτοια. Στο Σφινάρι, μία λακκούβα λοιπόν έκλεισε 12 μήνες ζωής και οι κάτοικοι της έκαναν τα γενέθλια, το αστείο είναι viral. Το πρόβλημα όμως είναι ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, η συγκεκριμένη λακκούβα είναι τεράστια και συγγνώμη, περιμένετε λίγο. Άμα στην Κρήτη κάνουν γενέθλια σε μία λακκούβα, εδώ στο Αλιβέρι, πρέπει να έχουμε κάθε μέρα γενέθλια και κάθε μέρα να τρώμε τούρτες, άμα το πάμε έτσι. Επίσης, στην Ελλάδα... Όχι, η αλήθεια είναι αυτή, περιμένετε. Η αλήθεια, η πικρή αλήθεια στην Ελλάδα είναι ένα ανεκδοτάκι το οποίο διάβασα, το οποίο λέει ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην οποία οι μεθυσμένοι οδηγοί οδηγούν ευθεία και οι νυφάλιοι οδηγοί κάνουν ζιγζάκ, για να αποφύγουμε τις λακκούβες. Πάμε εμείς να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά επιστρέφω. Ακούσε εκεί γενέθλια σε λακκούβα.

0: μετά από αυτά τα υπέροχα τραγουδάκια που ακούσαμε, το φιλί της ζωής και κάθε μου σκέψη από σύριαλ, πάμε και εμείς να δούμε κάποιους νόμους οι οποίοι δεν έχουν καμία μα καμία, παιδιά μου, απολύτως καμία συνοχή, να το πω. Αμέσως μετά τις πρώτες μου καλημέρες που θέλουν να ακούσουν αστείο από ΖΑΦ. Και πάμε φυσικά να το ακούσουμε.
1: Έπεσαν στην

Ακούσαμε αστείο από Ζαφ ένα τραγούδι που έπαιξε δυνατά για τη Δέσποινα που μας το ζήτησε. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, πάμε να δούμε αυτούς τους νόμους οι οποίοι για μένα δεν έχουν καμία απολύτως συνοχή να το πω. Δεν έχουν κανένα νόημα να το πω. Δεν έχουν κανένα νόημα θα το πω. Λοιπόν, στη ΣΥΠΑ όλοι έχουμε φάει τα Κίντερ Αυγά, έτσι. Από την παιδική μας ηλικία, εγώ θυμάμαι τον παππού μου να μου φέρνει Κίντερ Αυγά με τη σέσουλα. Παιδιά, το ξέρετε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες απαγορεύεται να περάσεις Κίντερ Έκπληξη από τα σύνορα. Κατασχέτονται αμέσως, λέει. Εγώ να ρωτήσω κάτι, μετά τα Κίντερ Αυγά εσείς τα τρώτε ή τα αφήνετε να χαλάσουνε? Τουλάχιστον να τα τρώτε τα Κίντερ Αυγά. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ, εγώ αν έκανα αυτή τη δουλειά και κατέσχε τα Κίντερ Αυγά στην Αμερική, όχι μόνο θα είχα πάρει τα κιλά που έχω χάσει, αλλά τουλάχιστον θα μου μέναν και τα δωράκια. Τώρα πάμε στη Σαρδινία. Την ξέρετε τη Σαρδινία? Θα τη μάθετε τώρα, μα δεν την ξέρετε, μη φοβάστε. Στη Σαρδινία έχουν πρόστιμο έως 3.000 ευρώ, καλά ακούσατε, άμα πάρετε άμμο από την παραλία μαζί σας. Θες να πάρεις άμμο σαν σουβερνίρ από τη Σαρδινία? Άμα πληρώσεις 3.000 ευρώ, να την πάρεις την άμμο μαζί σου. Επίσης, για να δούμε. Στην Ελβετία, ναι, σήμερα η εκπομπή είναι ο γύρος του κόσμου. Όχι σε 80 μέρες, σε 2 ώρες. Λοιπόν, στην Ελβετία ο νόμος απαγορεύει να έχεις μόνο ένα ινδικό χειρίδιο, καθώς θεωρείται κακοποίηση. Ναι, από 2 και πάνω είσαι ok. Αλλά άμα πάρεις μόνο ένα, εντάξει, εκεί τους καταλαβαίνω. Θέλει και το ινδικό χειρίδιο την παρέα του, πώς να το κάνουμε. Πάμε εμείς να ακούσουμε Απεγνωσμένα, σ' αγαπώ, από Άμι, και φυσικά επανέρχομαι. Έχω και άλλους νόμους εδώ πέρα να διαβάσουμε.

Και μετά το υπέροχο τραγούδι από την Άννη, πάμε να δούμε και τον τελευταίο νόμο. Εδώ πέρα συνεχίζουμε το ταξίδι μας στη Νέα Ζηλανδία, όπου, παιδιά μου, οι αρχές, η κυβέρνηση, οποιοδήποτε μπορεί να απορρίψει το όνομα που θες να δώσεις στο παιδί σου. Αυτό το ξέρατε? Όχι, όχι, όχι, περιμένετε, περιμένετε. Βγάζει ένα νόημα, διότι π.χ. μπορεί να θέλεις να ονομάσεις το παιδί σου Βαρθολομαίο. Έτσι, δεν έχω κανένα μπιφ με το όνομα Βαρθολομαίος, πρώτα απ' όλα αυτό. Αλλά μέχρι να πεις Βαρθολομέ, άσε κάτω τα κουλουράκια, το παιδί θα τα έχει ήδη χωνέψει. Δεν θα προλάβεις να το πεις ολόκληρο. Μα εγώ φταίω μετά. Αυτοί ήταν κάποιοι έτσι από τους νόμους που υπάρχουν στον κόσμο. Παιδιά μου, εντάξει, να σας πω την αλήθεια, νόημα δεν βγάζουνε. Εκτός δηλαδή από αυτό με το όνομα. Όχι, ούτε αυτό με το όνομα δεν βγάζει καθόλου, απολύτως κανένα νόημα. Αλλά τι να σας πω, αυτή η νόμη όντως υφίσταται. Και μάλιστα εδώ πέρα ο διευθυντής του σταθμού μας έχει να πει κάτι για τα κίντερα αυγά, όπου, παιδιά μου, μου έδωσε μια πολύ καλή ιδέα για το Πάσχα. Να βάφουμε τα κίντερα αυγά, τα μεγάλα, έτσι, αυτά που έχουν το Πάσχα, που αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ, να τα βάφουμε κόκκινα και να σπάμε ο ένας με τον άλλον αυγά και οποιανού του σπάσει το αυγό να κρατάς και το δώρο από μέσα. Όχι, μ' άρεσε η ιδέα. Εγώ θα την κάνω πράξη του χρόνου. Πάμε να ακούσουμε The Sun από Demi και φυσικά... Έρχομαι.

0: Ακούσαμε The Sun από Demi και Alex Leon. The Sun, ο ήλιος. Ένα παλιό τραγούδι, αλλά υπέροχο τραγούδι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και θέλω να σας πάω σε ένα άρθρο το οποίο μου ακούστηκε πάρα μα πάρα μου ακούστηκε. Το διάβασα και γέλασα, τέλος πάντων. Και έχει να κάνει με κάποιους κυριούλιδες οι οποίοι πήγαν για μαλλί και βγήκαν κουρεμένοι. Θέλανε, είναι ληστούλιδες οι κύριοι, αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι karma is here και ρόδα είναι και γυρίζει. Οπότε, παιδιά μου, εννοείται είμαστε ενάντια σε τέτοιες πράξεις, αλλά μερικές ήταν τόσο χιουμοριστικές αποτυχίες, οι οποίες εμένα σίγουρα με κάνανε να κάνω κοιλιακούς από τα γέλια. Η αλήθεια είναι. Το πρώτο είναι ότι ένας άντρας πήγε να ληστέψει μια τράπεζα με ένα χειρόγραφο σημείωμα. Παιδιά, στην πίσω όψη του σημειώματος αναγραφότανε το πλήρες όνομα, το αφημί του, το άμκα, όλα τα καλά. Είχε την ταυτότητά του, το πλήρες όνομα και τη διεύθυνσή του. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν πήγε πάρα πολύ καλά για τον κύριο. Αλλά, παιδιά μου, ρόδα είναι και γυρίζει. Πάμε να ακούσουμε ένα μονόλεπτο εδώ πέρα από το Zoom. Γίνα εδώ στο ράδιο, Ελιβέρια 1-2, ότι η ώρα είναι και 12 παρά. Και έχουμε αρχίσει λίγο να πεινάμε εδώ πέρα. Για πάμε μήπως μας δώσει καμία ωραία ιδέα για το τι να φάμε το μεσημέρι.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Οι θερμοκρασίες αυξάνουν και η διατροφή μας μειώνεται. Για να μην βαριστομαχιάσεις, το καλοκαίρι απολαμβάνεις light γεύματα. Όπως μια σαλάτα τύπου chef. Πολύ απλή να τη φτιάξεις στο σπίτι. Αρχικά ετοιμάζεις τη σως, για την οποία θέλεις μια κουταλιά σούπας γιαούρτι, μια κουταλιά σούπας μουστάρδα, λίγο λεμόνι, αλάτι και πιπέρι. Μετά, σε ένα μπολ κόβεις πράσινη σαλάτα, ένα αυγό βραστό, δύο μικρά λουκάνικα γαλοπούλας, ένα φλιτζάνι καλαμπόκι και προσθέτεις μικρούς κύβους Kerrygold. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
0: Μας έδωσαν ιδέες για σαλατούλες εδώ πέρα το μονόλεπτο του Zoom Υγιεινά. Και παιδιά μου, γιατί σας πήγα στο Zoom Υγιεινά? Διότι κάποιοι διαρρήκτες, καλούλιδες, μπήκανε σε ένα σπίτι, παιδιά μου, στην Αμερική τώρα, έτσι, και κάνανε τσιμπούση, παιδιά μου, κάνανε τσιμπούση. Προφανώς ο ιδιοκτήτης είχε μαγειρέψει κάποια πράγματα, μπορεί να περίμενε κόσμο, μπορεί το οτιδήποτε, και είχε μαγειρέψει ένα σωρό φαγητά. Και λογικά είχε πεταχτεί να πάρει κάτι, έφυγε από το σπίτι λίγο εσπεσμένα και είχε αφήσει τα φαγητά πάνω στο τραπέζι. Παιδιά, οι διαρρήκτες δεν αφήσαν ούτε κοκαλάκι από τη γαλοπούλα. Ούτε κοκαλάκι δεν αφήσανε, τα φάγανε όλα. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι μετά βάριναν και δεν μπορούσαν να κουνηθούν για να φύγουνε και τους πήρε ο ύπνος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μόλις γύρισε ο ιδιοκτήτης, κάλεσε αμέσως την άμεση δράση και τους πιάσανε, αλλά τουλάχιστον πήγαν στη φυλακή με το στομάχι τους γεμάτο. Εγώ με αυτό γέλασα πάρα πολύ. Όντως γέλασα πάρα πολύ, ακόμα γελάω δηλαδή, όσο το διαβάζω. Και το διαβάζω σε επανάληψη, σκεφτείτε. Την πρώτη φορά με ακούσανε μέχρι τη Λάρισα, ξέρω εγώ, που γέλαγα. Πάμε να ακούσουμε ένα καινούριο τραγούδι από την Δανάη, το «Καλοκαίρι». Τραγούδι που θέλει να ακούσει ο Σπύρος και η Νικόλ, που μας ακούνε.

υπέροχο τραγούδι ακούσαμε από Δανάη, μια καινούργια καλλιτέχνηδα. Πάρα μα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι ομολογουμένως και πάρα πολύ γλυκή έτσι στίχη, πάρα πολύ ωραίο. Και συνεχίζω εδώ πέρα με μερικούς κυρίουλιδες, καλούλιδες, πολύ καλούλιδες. Ένας άντρας χάθηκε πηγαίνοντας σε ένα ραντεβού το οποίο ήταν παράνομο ραντεβού. Καταλάβατε. Και παιδιά μου ρώτησε 2 αστυνομικούς για το δρόμο. Στην έρευνα που έγινε στο αμάξι βρήκανε πάρα μα πάρα πολλά πιου πιου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο κυριούλης τώρα είναι πίσω από τα σίδερα της φυλακής. Τα σίδερα είναι για τους λεβέντες. Οπότε ναι, τι καλούλης. Παιδιά μου, γι' αυτό σας λέω ρόδα είναι και γυρίζει. Διότι το κάρμα ξέρει. Αγαπάει ο Θεός τον κλέφτη, αλλά αγαπάει και τον νοικοκύρη. Οπότε, ναι, υπακούμε στις 10 εντολές, δεν κάνουμε τα λαθάκια που κάνανε οι κυριούλιδες εδώ. Φυσικά, είμαστε οι νοικοκυρέοι. Δεν κάνουμε κακές πραξούλες, με λίγα λόγια. Και συνεχίζω εδώ πέρα με έναν κυριούλη ο οποίος πήγε στα Walmart και είχε αγοράσει έναν εκτυπωτή και μετά από λίγο καιρό πήγε να επιστρέψει τον χαλασμένο εκτυπωτή, διότι τον χάλασε στα Walmart, αλλά μέσα είχε ξεχάσει ότι είχε αφήσει κάποια χαρτονομίσματα τα οποία τύπωνε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ναι, τον πιάσανε, εννοείται ότι θα τον πιάνανε, όχι θα τον αφήνανε. Λοιπόν, τι να σας πω παιδιά μου, ήτανε fail, εντελώς fail συγκεκριμένες ληστείες, οι συγκεκριμένες παράνομες πράξεις, οπότε εμείς τι μαθαίνουμε από αυτό, να μην κάνουμε παράνομες πράξεις, να μην κάνουμε γενικά κακές πραξούλες και να είμαστε καλοί άνθρωποι, διότι όλα μαθαίνονται και η αλήθεια πάντα βγαίνει στο φως. Πάμε να ακούσουμε Όλα Μοιάζουν Καλοκαίρι και Μέχρι το Τέλος του Κόσμου από Αντώνη Ρέμο και φυσικά παιδιά μου εννοείται Επιστρέφω.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Μασούτης.gr.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Και μετά από αυτά τα υπέροχα τραγουδάκια και από το καλοκαίρι στην Ελλάδα που ακούσαμε από Νικηφόρο, τραγούδι που έπαιξε δυνατά για τη Σοφία που μας ακούει, την καλημέρα μας, την όμορφη και για όλους τη Χαλκίδα, πάμε να περάσουμε και στα ζωδιάκια μας. Α, σήμερα σας έχω πάρα μα πάρα πολύ ωραία έκπληξη. Φυσικά θα τα πούμε κανονικά. Χα, σας ξεγέλασα. Αμ, δε θα τα πούμε κανονικά τα ζωδιάκια μας. Όχι βέβαια, σας έχω άλλες εκπλήξεις από εδώ. Πρώτα θα ξεκινήσουμε με τους κρυούς, αλλά θα δείτε στην πορεία το πώς θα εξελιχθούν τα ζώδια. Πάμε να ξεκινήσουμε με τους κρύους λοιπόν, όπου ξεκινάτε με αυξημένες υποχρεώσεις και την ανάγκη να αποδείξετε την αξιοπιστία σας. Η σελήνη στον εγώ καιρό στρέφει την προσοχή σας σε θέματα ευθύνης, όμως η μεσημεριανή αντίθεση, άντε πάλι με αυτό τον ανάδρομο Ερμή. Βρε παιδιά, δεν υπάρχει ένας φωτεινός σηματοδότης εκεί πάνω να βρει το δρόμο του. Δηλαδή γίνεται αυτό το πράγμα κάθε φορά που φεύγει ο Ερμής εδώ πέρα να έχουμε εμείς πιέσεις και παρεξηγήσεις. Πω πω, κοίτα να δεις τι έπαθε ο κουτρούλικος. Τέλος πάντων, επειδή ο Ερμής έχει χαθεί, μπορεί να φέρει κάποιες παρεξηγήσεις με πρόσωπα της οικογένειας ή ανατροπές σε προγραμματισμένες συναντήσεις. Εσείς όμως δεν θέλω να μου αγχωθείτε, διότι το βράδυ η σελήνη πάει μια βόλτα και από τον υδροχό. Εντάξει, ο οποίος υδροχός έχει κάποιες διαφορές με το Δία, αλλά αυτό ίσως δεν σας επηρεάζει, διότι σας δίνει λύσεις και σας λύνει τα χέρια. Γιατί δε μένα ήτανε. Στα αισθηματικά σας, οι δεσμευμένοι, μπορεί να έχετε κάποιες συζητήσεις με το τέρι σας, αλλά οι οποίες συζητήσεις θα πάνε τη σχέση σας ένα βήμα παρακάτω. Καλό είναι αυτό, εννοείται ότι θέλουμε ειλικρίνεια σε σχέσεις, και η αδέσμευτη επικοινωνία με πρόσωπα από το παρελθόν, βλέπω, δεν θα τα πάμε καλά με το

τα επαγγελματικά και τα οικονομικά χρειάζεται λίγο προσοχή σε συνεννοήσεις και έγγραφα που μπορεί να περάσουν απαρατήρητα, οπότε έχετε μία αλφα προσοχή παραπάνω. Το μεσημέρι μπορεί να υπάρξει κάποια καθυστέρηση σε απαντήσεις που περιμένατε, αλλά το βράδυ όλα φτιάχνουν και στα οικονομικά, όπου και έχετε ένα μπονουσάκι, ένα δωράκι εκεί πέρα, μπορεί να αρχίζει και η άδειά σας, δεν ξέρω, αλλά όλα πάνε πολύ καλύτερα. Επόμενο ζωδιάκι που θα πω δεν θα είναι ο Ταύρος, θα είναι ο Δίδυμος. Είδατε, σας κάνω έτσι μία σαλάτα στα ζώδια. Φίλε μου Δίδυμε, σήμερα Τετάρτη καλείσαι να διαχειριστείς ζητήματα που σχετίζονται με οικονομικές ή συναισθηματικές εκκρεμότητες. Η Σελήνη σας σωθεί να εξετάσετε λίγο πιο σοβαρές υποχρεώσεις και δεσμεύσεις, και το βραδάκι είσοδός της στον Ίδροχο ανανεώνει την ψυχολογία σας και σας δίνει περισσότερη αισιοδοξία. Οπότε το μπιφ που έχει ο Ίδροχος με το Δία το θέλουμε. Κρίμα όμως είναι να έχουν μπιφ τα παιδιά, εγώ τα λυπήθηκα, μακάρι να τα βρουν, αλλά τέλος πάντων. Στα συναισθηματικά του Δίδυμου τώρα, οι δεσμευμένοι προσέξτε τη τάση να βγάζετε γρήγορα συμπεράσματα χωρίς να έχετε όλα τα δεδομένα, αγάπες μου. Συζητήστε με το τέρι σας και βρείτε τα, ή απλά εφοδιαστείτε με ένα τρίκυλο παγωτάκι μέχρι να περάσει η σημερινή ημέρα. Τώρα η αδέσμευτη, ένα μήνυμα ή μία επανασύνδεση έρχεται στη ζωή σας. Τι σημαίνει αυτό? Άτομα από το παρελθόν σημαίνει. Τέλεια, μπράβο τα διδυμάκια. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, λίγο προσέξτε τη διαχείρισή σας και μην θεωρήσετε δεδομένες τις πληροφορίες που θα ακούσετε σήμερα στη δουλειά σας,

θερμής που έχει χάσει το δρόμο του αυξάνει τις πιθανότητες λαθών. Τέλεια, ελπίζω να βρει το δρόμο του. Και τώρα καλό είναι το βράδυ να κάνετε μια έρευνα αγοράς για να είστε προετοιμασμένοι για αύριο, διότι αν οι πηγές μου είναι σωστές, αύριο έχουμε ένα διαφορετικό κλίμα. Αύριο έχουμε Ποσειδώνα, έχουμε Εξάγωνο, έχουμε πολύ ωραία πράγματα για αύριο. Οπότε έρευνα αγοράς και όλα θα πάνε καλά. Πάμε τώρα να ακούσουμε Δέσποινα Βανδύ Φαινόμενο και φυσικά επιστρέφω με τα δικά μας τα φαινόμενα εδώ πέρα, τα αστρολογικά.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι φαινόμενο που ακούσαμε από Δέσποινα Βανδύ, πάμε να δούμε τι γίνεται με τους, παρακαλώ τύμπανα, με τους Σταύρους. Πάμε οι ταυρομάχοι να έρθουνε. Λοιπόν, φίλε μου Ταύρε, το ξεκίνημα της Τετάρτης, το ξεκίνημα εδώ μας στα μέσα, καλέ. Λοιπόν, σας δίνει την ευκαιρία να δείτε πιο καθαρά ένα θέμα που σας απασχολεί εδώ και καιρό. Καλό είναι αυτό. Η σελήνη στον εγώ καιρό λειτουργεί υποστηρικτικά, αλλά η αντίθεση που έχει με τον Ερμή που είχα στο δρόμο, το κουτρούλις, βάλτε του κάποιον φωτεινό σηματοδότη, μία ταμπέλα εκεί πάνω, κάτι, έστω και ανορθόγραφη, έστω και με λάθος μετάφραση, ας λέει κάταραξη αντί για waterfalls, έστω, τουλάχιστον μπορεί την πρεσβειοποία να μην τη γλιτώσει, αλλά μπορεί να βρει το δρόμο του. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο ανάδρομος Ερμής μπορεί να προκαλέσει λανθασμένες πληροφορίες ή παρερμηνίες σε μετακινήσεις και επικοινωνίες. Παιδιά, αφήστε τις πινακίδες κάτω, μην τοποθετήσετε τίποτα. Ο ανάδρομος Ερμής θα χάσει το δρόμο του και με τις πινακίδες και όχι τίποτα άλλο, θα το χάσουμε και εμείς το δρόμο μας. Καλύτερα να πετάμε πετραδάκια και ψυχουλάκια σαν τον Χάνσελ και την Γκρέτελ, μου φαίνεται σήμερα. Το βράδυ τώρα η είσοδος της σελήνης στον υδροχό, η σελήνη πολύ πορτογιούρα είναι σήμερα, μ' αρέσει, στρέφει το ενδιαφέρον σας σε ζητήματα κοινωνικής και επαγγελματικής προβολής. Στα αισθηματικά τώρα, οι δεσμευμένοι, μιλήστε με το τέρι σας, διότι η επικοινωνία είναι το κλειδί για να αποφύγετε περιττές εντάσεις. Τώρα αν είστε μόνοι σαν την καλαμιά στο κάμπο, μία γνωριμία μέσω κοινωνικού κύκλου ενδέχεται να σας κινήσει το ενδιαφέρον. Επαγγελματικά και οικονομικά, έρχεται ο ανάδρομος Ερμής εδώ πέρα και φέρνει κάποια θεματάκια σπουδών, επαγγελματικά ανοίγματα που δεν ευνοούνται τόσο σήμερα, καλό είναι να τα αφήσετε στην ησυχία τους. Κάποια πληροφορία θα χρειαστεί επιβεβαίωση αργότερα, γιατί να τα αφήσετε για αργότερα, εγώ θα σας πω κάντε το τώρα. Και οικονομικά η μέρα είναι σταθερή, αρκεί να αποφύγετε βιαστικές αποφάσεις. Οπότε όλα καλά, αρκεί να ξέρετε να διαχειριστείτε τα οικονομικά σας. Τώρα το επόμενο ζωδιάκι που θα πάω είναι ο, για πάμε την μπανά, ο καρκίνος. Σήμερα Τετάρτη, καρκίνε μου, οι σχέσεις με τους άλλους βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων εδώ πέρα. Η σελήνη απέναντί σας στο ζώδιο του εγώ καιρού σας καλεί να βρείτε ισορροπία ανάμεσα στις προσωπικές σας ανάγκες και στις απαιτήσεις των ανθρώπων που σας περιβάλλουν. Τώρα το βραδάκι, η σελήνη που πηγαίνει βολτούλες σήμερα, σας σωθεί να δείτε ορισμένες καταστάσεις πιο αντικειμενικά. Στα αισθηματικά τώρα, η δεσμευμένη, έρχεται μία ξεκάθαρη αντιμετώπιση από το τέρι σας, το οποίο, παιδιά μου, μπορεί να σας ωφελήσει κιόλας και να πάει τη σχέση σας ένα βήμα παρακάτω. Μπορεί ο καρκίνος να έχει επισημοποιήσεις, και αν έχει επισημοποιήσεις ο καρκίνος, παρακαλώ πάρα μα πάρα πολύ μία πρόσκληση και ένα κουφετάκι εδώ πέρα, μία μπομπουνιέρα εδώ πέρα στο ράδιο Αλιβεριένα, παρακαλώ, και φυσικά σε όλη την παρέα εδώ πέρα. Τι, εμείς δεν θα φάμε κουφέτα? Τέλος πάντων, πάμε στους αδέσμευτους, όπου επανεμφανίζεται ένα πρόσωπο από το παρελθόν και θα αναζωπυρώσει σκέψεις και συναισθήματα. Εσείς, παιδιά μου, θα ανοίξετε την πόρτα στο παρελθόν. Οκ, δεν το βρίσκω και τελείως κακό αυτό. Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, οι συνεργασίες χρειάζονται προσεκτικούς χειρισμούς σήμερα, επειδή έχουμε τον ανάδρομο Ερμή που δεν λέει να βρει το δρόμο του με τίποτα αυτό το παιδί σήμερα,
Και οικονομικά, καλό είναι να αποφύγετε σημαντικές δεσμεύσεις μέχρι να έχετε πλήρη εικόνα των δεδομένων. Οπότε έρευνα αγοράς και ο καρκίνος μου γλυκός ο αγαπημένος και πάμε εμείς να ακούσουμε Καλομήρα και Αμήν και φυσικά εννοείται έρχομαι.

και μετά το μήνα από την καλομήρα, εδώ πέρα δεν ξέρουμε τι να πούμε με τα ζώδια. Η αλήθεια είναι σήμερα με τον ανάδρομο Ερμή. Βρε παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, σας παρακαλώ πολύ, βάλτε τουλάχιστον και ένα φως εκεί πάνω. Τόσο έχουμε βάλει εδώ πέρα στο Δήμο, βάλτε και ένα φως εκεί πάνω να βρει ο Ερμή στο κουτρούλικο στο δρόμο του. Τέλος πάντων, το επόμενο ζωδιάκι που θα πούμε είναι ο... ο Λέοντας. Η σημερινή Τετάρτη, φίλε μου Λέοντα, σε κάνει να βάλεις τάξη σε πρακτικές εκκρεμότητες και να οργανώσεις καλύτερα το πρόγραμμά σου, παρακαλώ πολύ. Η Σελήνη Πορτογιούρα μας τρέφει το ενδιαφέρον σου σε θέματα καθημερινότητας, υποχρεώσεων και υγείας. Και εδώ πέρα μου λέει ότι το βραδάκι, η επίσκεψη της Σελήνης στον υδροχό φωτίζει και τις σχέσεις σας. Στην συντροφική σας ζωή, έτσι να γίνει λίγο πιο ποιητικό, ο σύντροφός σας μπορεί να ζητήσει περισσότερη προσοχή, οπότε εσείς τι κάνετε γι' αυτό? Παίρνετε το τέρι σας και πάτε σε μία παραλία σε όλη την Ελλάδα, από Σαντορίνη μέχρι και Λευκάδα. Τραγούδι του Μάνου, παλιό, πολύ ωραίο τραγουδάκι. Ναι, λοιπόν, πηγαίνετε σε μία παραλία, χαλαρώστε, πιείτε ένα φραπεδάκι, βρε αδερφέ, κανονίστε μία εξόρμηση, κάτι, και περάστε ποιοτικό χρόνο μαζί. Τώρα η αδέσμευτη έρχεται μία νέα γνωριμία που προκύπτει μέσα από κοινωνικές επαφές. Αχα, αχα. Στα επαγγελματικά χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή σε λεπτομέρειες που ίσως θεωρήσετε ασήμαντες. Ένα λάθος, μία συνεννοησία μπορεί να δημιουργήσει κάποιες καθυστερήσεις, αλλά είναι επειδή ο Ερμής έχει χάσει το δρόμο του, όταν τον βρει θα είμαστε καλά. Και στα οικονομικά αποφύγετε λίγο τις υπερβολίτσες και μη παρασυρθείτε από αισιόδοξες προβλέψεις τρίτων, παιδιά μου, διότι θέλει και μία προσοχή. Λίγο χαλαρώνουμε με τα έξοδα σήμερα και κάνουμε μία έρευνα αγοράς. Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα τα ζώδια τα πάμε να αλλάξ, οπότε προσπερνάμε ένα και πάμε στους ζυγούς, όπου το ενδιαφέρον σας στρέφεται σήμερα Τετάρτη στην οικογένεια, σε θέματα σπιτιού ή απλά υποθέσεις που απαιτούν συναισθηματική σταθερότητα. Θέλω να ηρεμήσετε, θέλω να πατάτε γερά στα πόδια σας, να κάνετε το όνομα σας πράξη σήμερα. Η Σελήνη στον εγώ καιρό σας σωθεί να ασχοληθείτε με όσα χρειάζονται πρακτική διευθέτηση, και το βραδάκι έρχεται περισσότερη εξωστρέφεια και διάθεση για ευχάριστες δραστηριότητες. Τώρα στα αισθηματικά, η δεσμευμένη αφιερώνεται περισσότερο χρόνο στον άνθρωπό σας και η σχέση σας αναδερμαίνεται. Τώρα η αδέσμευτη. Εντάξει, οι βραδινές ώρες αυξάνουν τις πιθανότητες για φλερτ και νέες γνωριμίες, οπότε βγείτε και διασκεδάστε, αγάπες μου, χρειάζεται και αυτό στη ζωή. Και είναι και τόσο δροσερά τα βραδάκια μας, που μπορείτε να πάτε στον Κάραβο, να πάτε μια βόλτα στην Εύβοια γενικά, έτσι να πιείτε και ένα κοκτέιλ έτσι πλάι στο κύμα και να περάσετε υπέροχα. Τώρα στα επαγγελματικά, καλείστε να κινηθείτε με ευελιξία. Ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές σε προγράμματα ή καθυστερήσεις σε απαντήσεις που περιμένατε. Αυτό είναι επειδή ο Ερμής είναι χαμένος στο διάστημα. Τώρα εδώ πέρα, στα οικονομικά σας ημέρα δεν είναι κατάλληλη για σημαντικές αγορές, αλλά είναι κατάλληλη για έρευνα αγοράς. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι αύριο, ναι, αύριο Πέμπτη, έχουμε και ένα εξάγωνο που περιμένουμε. Πάμε να ακούσουμε «Η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη», τραγούδι που θα παίξει δυνατά για την Παρασκευή Ρούσου, η οποία βρίσκεται στην παρέα μας και προετοιμάζεται
για την εκπομπή της. Εννοείται, δεν ξεχνάμε ότι μένουμε συντονισμένοι στο ράδιο Αλιβέρι 1, διότι 3 με 5 η Παρασκευή Ρούσου αναλαμβάνει το μικρόφωνο με το ημέρα σε εξέλιξη, και το απόγευμα το βραδάκι στις 7 έρχεται η Ελισάβετ Πετρίδου να μας πάει εκτός συχνότητας. Τραγουδάκι και φυσικά εγώ επιστρέφω και με τα υπόλοιπα ζωδιάκια μου.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το 3 καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Ακούσαμε και περνάμε καλά από τον Δήμο Αναστασιάδη, έτσι να μην ξεχνάμε το καλοκαιρινό μας κλίμα, και περνάμε στους Παρθένους. Η Τετάρτη, Παρθένε μου, ξεκινά με αρκετά πιο ευνοϊκές προοπτικές για εσάς, καθώς η Σελήνη στον φιλικό σας εγώ καιρό, α, είστε φίλοι, ενισχύει τη δημιουργικότητα, την αυτοπεποίθηση και την ανάγκη να εκφράσετε τις ιδέες σας. Έρχεται βέβαια εδώ ο Ερμής που είχα στο δρόμο του Κουτρούλης ακόμα και μπορεί να φέρει μια κάποια σύγχυση σε ομαδικές δραστηριότητες, σε φιλίες γενικά. Λίγο προσοχή, φάτε ένα παγωτάκι κι εσείς και οι άλλοι. Κάποιο πρόσωπο ίσως αλλάξει στάση, αναβάλει μια συμφωνία. Πιο καλέ. Το βράδυ επικεντρώνεται περισσότερο στην οργάνωση των επόμενων κινήσεών σας. Οπότε εγώ θα σας πω το εξής: μη μου αγχώνεστε, φάτε ένα παγωτάκι, άντε και ένα δεύτερο, άντε και ένα τρίτο, και μη μου ανησυχείτε καθόλου, όλα θα πάνε καλά. Τώρα, αν έχετε δεσμό στα αισθηματικά σας, η ημέρα προσφέρει ευκαιρίες για περισσότερη οικειότητα και ουσιαστική επικοινωνία, και γιατί όχι, πηγαίνετε μια βόλτα βρε με το τέρι σας, περάστε όμορφα. Τώρα η αδέσμευτη, υπάρχει πιθανότητα να προκύψει ενδιαφέρουσα γνωριμία μέσα από το κοινωνικό σας περιβάλλον. Τώρα στα επαγγελματικά σας εδώ πέρα, η πρακτική σκέψη και η μεθοδικότητα αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα σήμερα. Επαγγελματικά μπορεί να βρείτε λύση σε ένα θέμα που σας απασχολούσε, και στα οικονομικά η μέρα ευνοεί την τακτοποίηση εκκρεμότητων και την καλύτερη διαχείριση των πόρων σας. Οπότε παιδιά μου, τι σημαίνει αυτό? Ότι κάνουμε την έρευνα αγοράς μας και αύριο πρώτα ο Θεός με το εξάγωνο, ο Ερμής να έχει βρει το δρόμο του ο Κουτρούλης και εμείς να πάμε για ψώνια. Και επειδή πάμε τα ζώδια ένα λαξ και προσπερνάμε το ένα, αφού το είπαμε ήδη, πάμε στους σκορπιούς μου, τους γλυκούς, τους αγαπημένους. Η Τετάρτη εξελίσσεται με έντονη κινητικότητα και πολλές επαφές. Αχα! Η Σελήνη στον εγώ καιρό ευνοεί με τα κοινή ταξιδάκια, τις συζητήσεις και την πρόθεση προσωπικών υποθέσεων. Ωστόσο, ο Ερμής που είχα στο δρόμο του μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση γύρω από πληροφορίες, και καλό είναι να επιβεβαιώνετε κάθε λεπτομέρεια πριν κινηθείτε. Τώρα το βράδυ, προσοχή σας στρέφεται περισσότερο στο σπίτι και περνάτε υπέροχο χρόνο με τους δικούς σας ανθρώπους. Στα αισθηματικά, αν βρίσκεστε σε σχέση, μία διαφορετική οπτική από τον ή την σύντροφό σας μπορεί να σας βοηθήσει να δείτε την κατάσταση πιο αντικειμενικά. Και αν είστε μόνοι, σαν το λεμόνι ή σαν την ανεμόνη ή σαν την καλαμιά στο κάμπο, έρχεται παιδιά μου μία ενδιαφέρουσα επικοινωνία ή γνωριμία μέσα από μετακίνηση ή διαδίκτυο που παιδιά μου μπορεί να είναι καρμική.

Τέλος πάντων, περνάμε εδώ πέρα και στα επαγγελματικά σας, όπου η ικανότητά σας να αντιλαμβάνεστε όσα συμβαίνουν πίσω από τις λέξεις και άμα πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης ή οποιοσδήποτε άλλος, σας βοηθάει σημαντικά σήμερα. Επαγγελματικά μπορεί να λάβετε χρήσιμες πληροφορίες ή να επανέλθει στο προσκήνιο μια πρόταση που είχε καθυστερήσει, γιατί ο Ερμής είναι, χάθηκε κι αυτή. Ελέγξτε προσεκτικά όρους και λεπτομέρειες και οικονομικά ημέρα ευνοεί τακτοποίηση εκκρεμότητων και σε εσάς και αναζήτηση πρακτικών λύσεων. Οπότε παιδιά μου, σήμερα κάντε μια έρευνα αγοράς και αύριο με το εξάγωνο πηγαίνετε για ψώνια αγάπες μου να το γιορτάσετε. Σας καταλαβαίνω, σας καταλαβαίνω. Θέλετε και σήμερα να πάτε για ψώνια. Θέλετε να βγείτε, να το γιορτάσετε, να οργώσετε τα καταστήματα. Αλλά παιδιά μου, σήμερα κάνουμε έρευνα αγοράς. Διότι ο Ερμής που έχει χαθεί είναι λίγο χαμένο το παιδί σήμερα. Εντάξει, από αύριο θα έρθει πίσω. Λοιπόν, αγάπες μου γλυκές και αγαπημένες, πάμε εμείς να ακούσουμε πάντα καλοκαίρι από Vegas και φυσικά, όχι το Las Vegas, το συγκρότημα Vegas και φυσικά έρχομαι.

πάντα καλοκαίρι ακούσαμε από Vegas, έτσι η καλοκαιρινή μας διάθεση είναι εδώ και καλά κρατάει. Και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με το επόμενο μας ζωδιάκι, το οποίο δεν είναι άλλο από τους εγώ καιρούς. Έτσι παιδιά μου, αγαπητέ μου εγώ καιρε, η Σελήνη στο ζώδιό σας σας δίνει πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις της Τετάρτης και σας σωθεί να αναλάβετε πρωτοβουλίες. Τώρα ο ανάδρομος εδώ πέρα ο Ερμής, που είχα χαθεί λιγάκι το παιδί, φέρνει προκλήσεις στις σχέσεις και στις συνεργασίες σας. Οπότε παιδιά μου να ξέρετε θα υπάρξουν καθυστερήσεις σήμερα. Εντάξει, θέλει λίγο ψυχραιμία η μέρα. Τώρα το βραδάκι καλείστε να διαχειριστείτε λίγο με μέτρο τις προσδοκίες σας και να ηρεμήσετε. Φάτε ένα παγωτάκι, εγώ σας το λέω. Τώρα στα αισθηματικά, η δεσμευμένη, μία παλιά διαφωνία έρχεται και ζητάει οριστική λύση. Οπότε καθίστε και μιλήστε ειλικρινά με το τέρι σας και πιστέψτε με όλα θα πάνε καλά. Τώρα η αδέσμευτη, άτομο από το παρελθόν, σας χτυπάει την πορτούλα και σας λέει «Τζα, με ξεχάσατε?» Εδώ είμαι πάλι. Το θέμα είναι αγάπες μου, θα αφήσετε το παρελθόν έξω από την πόρτα να γκανιάξει τη λαλάκα ή θα μπει μέσα να γκανιάξει τη λαλάκα. Πω πόσα χρόνια έχω να ακούσω αυτή τη φράση. Δηλαδή να πεθάνει από τη ζέστη, είναι αυτό το ότι έχει ζεσταθεί πάρα πολύ. Λοιπόν, οπότε είναι καθαρά στο χέρι σας. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, εντάξει, σας δίνεται η δυνατότητα να προωθήσετε υποθέσεις που απαιτούν υπευθυνότητα και σωστό σχεδιασμό και οικονομικά υπάρχει συζήτηση για χρήματα ή απολαβές που σας αφορά άμεσα και έρχεται αυτή η απολαβή το βραδάκι και σας χαροποιεί ιδιαίτερα. Επόμενο μου ζωδιάκι είναι ο Ιχθύς και δεν είναι το τελευταίο μου ζωδιάκι, για σήμερα έχω άλλα δύο. Φίλε μου Ιχθύ, πρώτη ημέρα του μήνα φέρνει κινητικότητα μέσα από φίλους, καλέ καλό μήνα δεν είπα. Ομάδες και κοινωνικές επαφές, καλό μήνα παιδιά μου. Η Σελήνη στον εγώ και ερευνοεί τη συνεργασία με ανθρώπους που έχουν κοινούς στόχους μαζί σας. Βέβαια ο Ερμής που είναι χαμένος στο διάστημα μπορεί να δημιουργήσει κάποιες παρεξηγήσεις, αλλά λύνονται το βράδυ. Η δεσμευμένη εδώ πέρα στα αισθηματικά, η ημέρα προσφέρεται για ουσιαστική επικοινωνία και κοινό προγραμματισμό. Και η αδέσμευτη, παιδιά μου, ένα φλερτ μέσα από το φιλικό σας κύκλο μπορεί να τραβήξει το ενδιαφέρον σας. Τώρα στα επαγγελματικά μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις που σχετίζονται με μελλοντικές προσπάθειες, συνεργασίες ή μελλοντικά σχέδια. Λίγο προσοχή μόνο στον ανάδρομο Ερμή, διότι δείχνει κάποια πραγματάκια που έρχονται και σας πιέζουν λίγο. Οπότε θέλω να ηρεμήσετε, φάτε και ένα παγωτάκι. Και οικονομικά, σήμερα καλό είναι να κάνετε την έρευνα αγορά σας και εσείς, διότι παιδάκια μου γλυκά, παιδάκια μου αγαπημένα. Εντάξει, αύριο με το εξάγωνο, πιστέψτε με, πιστευτείτε με, είμαι ή δεν είμαι η Madame Σουσού του Ράδιο Λιβεριένα, είμαι. Οπότε αύριο με το εξαγωνάκι θα πάμε για ψώνια. Πάμε να ακούσουμε Κόντρα Πάω από Σάκη Ρουβά και φυσικά έρχομαι με τα δύο τελευταία μου ζωδιάκια.

Κόντρα Πάω ακούσαμε από τον υπέροχο Σάκη Ρουβά σε ένα υπέροχο τραγούδι. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, σιγά σιγά πάμε να δούμε και τα δύο τελευταία μου ζωδιάκια. Ποιους έχω εδώ πέρα? Α, τους τοξότες. Φίλε μου τοξότη, ο Ιούλιος κάνει την είσοδο του με την προσοχή σας στραμμένη σε ζητήματα ασφάλειας αξιών και πρακτικών αναγκών. Η Σελήνη στον εγώ καιρό σας οθεί να αξιολογήσετε καταστάσεις με ρεαλισμό. Ενώ εδώ πέρα ο Ερμής που έχει χάσει το δρόμο του Κουτρούλης μπορεί να φέρει καθυστερήσεις σε οικονομικές διευθετήσεις. Τέλεια! Τώρα το βραδάκι, η Σελήνη που είναι πορτογιούρα αυξάνει τις επαφές και τις μετακινήσεις. Εννοείται, αφού γυρίζει εκείνη να μην γυρίσουμε κι εμείς. Όμως η αντίθεση με τον Δία απαιτεί αυτοσυγκράτηση λίγο στα λόγια σας. Στα αισθηματικά, η δεσμευμένη είναι πιθανό να συζητηθεί ένα θέμα που σχετίζεται με εμπιστοσύνη, κοινά σχέδια, οικονομικές υποχρεώσεις, οπότε χαλαρώστε. Εφοδιαστείτε με 3-4-5 παγωτάκια σπίτι ή απλά ένα τρίκυλο και δείτε και μία ταινία με το σύντροφό σας, έτσι να χαλαρώσει μετά το κλίμα. Και η αδεσμευτή, αν είστε μόνοι, σαν την ανεμόνη, σαν το λεμόνι, μην ανησυχείτε και μία λεμονιά θα ανθίσει στη γειτονιά και μία επικοινωνία από πρόσωπο που γνωρίζετε ήδη μπορεί να αποκτήσει διαφορετική σημασία. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά έρχονται κάποιες υποθέσεις που απαιτούν προσεκτικούς χειρισμούς. Τώρα ο Ερμής που είναι λίγο χαμένος στο διάστημα δείχνει ότι μπορεί να υπάρξουν αλλαγές σε συμφωνίες ή καθυστερήσεις σε πληρωμές ή αναθεώρηση όρων. Παράλληλα η μέρα όμως σας βοηθάει να εντοπίσετε αδυναμίες σε ένα σχεδιασμό και να τις διορθώσετε εγκαίρως. Οπότε ουδέν κακό άμυγες καλού και απλά στα οικονομικά θέλω λιγάκι να κάνετε μια έρευνα αγοράς, να χαλαρώσετε και πάμε αύριο για ψώνια που θα έχουμε και εξάγωνο. Το τελευταίο μου ζωδιάκι για σήμερα θα είναι ο υδροχός μου, ο γλυκός ο αγαπημένος. Η Τετάρτη ξεκινάει σε πιο εσωστρεφείς ρυθμούς, καθώς η Σελήνη στον εγώ καιρό σας σωθεί να ασχοληθείτε με εκκρεμότητες που δεν είναι ορατές στους άλλους. Η αντίθεσή της με τον Ερμή που δεν ξέρω αν θα γίνει Χάνσελ και Γκρέτελ, αλλά εγώ θα πάω να του βάλω ένα φωτάκι, μπορεί να προκαλέσει μικρές ανατροπές στην καθημερινότητα ή αλλαγές σε υποχρεώσεις. Τώρα το βραδάκι, η Σελήνη περνάει στο ζώδιό σας αυξάνοντας την ανάγκη να εκφραστείτε και να πάρετε πρωτοβουλίες. Στα αισθηματικά σας οι δεσμευμένοι εκφράζεστε πάρα πολύ ανοιχτά στο τέρι σας για τα αισθήματα που τρέφετε για εκείνον ή για εκείνη και πάτε τη σχέση σας ένα βήμα παρακάτω και οι αδέσμευτοι βγαίνετε το βράδυ διότι η Σελήνη στο ζωδιό σας αυξάνει τη γοητεία σας, την εξωστρεφιά σας και πιστέψτε μου ότι σε αυτή τη βόλτα μπορεί και να βρείτε το άλλο σας μισό. Τώρα στα επαγγελματικά, η καθημερινότητα χρειάζεται μια κάποια ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Κάποιες υποθέσεις που σχετίζονται με συνεργάτες ή συναδέλφους μπορεί να απαιτήσουν δεύτερη σκέψη ή διορθωτικές κινήσεις. Τώρα ο Ερμής ο Κουτρούλης που δεν του έχει μείνει φως στον ορίζοντα δείχνει ότι μια παλιά εκκρεμότητα επανέρχεται για τακτοποίηση. Και οικονομικά, αποφύγετε να αναλάβετε περιττά έξοδα ή να στηριχθείτε σε υπολογισμούς που δεν έχουν ακόμα επιβεβαιωθεί. Οπότε παιδιά μου θέλω λίγο να ηρεμήσετε, θα πάτε αύριο για ψώνια, έρχεται εξάγωνο, οπότε όλα καλά, όλα ανθυρά. Κάπως έτσι θα τελειώσουμε τα ζωδιάκια μας για σήμερα. Θα ακούσουμε μύθος από Ζωζεφίν και φυσικά επιστρέφω για αποφώνηση.

Κάπως έτσι, μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από Ζόζεφιν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ξέρετε ότι είναι η χειρότερη ώρα της μέρας για εμένα, διότι μ' αρέσει να σας μιλάω, μ' αρέσει να διαβάζω τα μηνύματά σας, μ' αρέσει να γινόμαστε μια υπέροχη ατμόσφαιρα όπως γινόμαστε κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 1 φυσικά εδώ, στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μια εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά το Ράδιο Αλιβέρι 1 φυσικά. Εννοείται ότι εσείς δεν μου αλλάζετε σταθμούλη, διότι το Ράδιο Αλιβέρι 1 είναι εδώ 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Φυσικά δεν αλλάζουμε, διότι έχουμε ένα full γεμάτο πρόγραμμα. 3 με 5 το μικρόφωνο αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη και το απογευματό βραδάκι στις 7 έρχεται η Ελισάβετ Πετρίδου να μας πάει εκτός συχνότητας. Εσείς θα το χάσετε, αγάπες μου, φυσικά και όχι. Εννοείται ότι θα ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι μας, όπως σας είπα, και αύριο, και θα κλείσω με ένα υπέροχο τραγούδι από την Έλλη Κοκκίνου. Αυτό το καλοκαίρι για μας θα είναι από τα πιο ωραία, αφού θα είμαστε παρέα. Και εννοείται το καλοκαίρι μας, έτσι, τον υπόλοιπο Ιούλιο, εμείς θα σας κρατάμε, έτσι, την συντροφιά που αποζητάτε και εσείς. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι για να κλείσουμε έτσι υπέροχα την εκπομπή μας. Από εμένα και όλη την παρέα εδώ πέρα στο Ράδιο Αλιβέρι 1, φιλάκια πολλά!

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Την 1η Ιουλίου του 1910, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένας χορός που δηλώνει πάθος, το τάγκο. Τώρα το χορεύουν ελεύθερα, το ξέρατε όμως ότι όταν πρωτοεμφανίστηκε το απαγόρευαν. Ήταν αμαρτωλό. Ευτυχώς αλλάζουν τα πράγματα. Έτσι άλλαξε το 1939, σαν σήμερα, και η ΟΚΑ και έγινε κιλό. Έτσι άλλαξε και ο Αριστοτέλης Ωνάσης και από φτωχόπεδο έγινε κρίσος. Και το 1963, σαν σήμερα, αγόρασε ένα ολόκληρο νησί, το Σκορπιό. Η Kylie Minogue πάλι είναι δίδυμος. Το 2000, σαν σήμερα, ήταν και νούμερο 1 με το Spinning Around και κέρδισε και διάκριση. Ήταν από τις λίγες pop star που έκαναν νούμερο 1 το 1980, το 90 και το 2000.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό

0: 92,2 FM.
1: Την 1η Ιουλίου του 1910, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένας χορός που δηλώνει πάθος, το τάγκο. Τώρα το χορεύουν ελεύθερα, το ξέρετε όμως ότι όταν πρωτοεμφανίστηκε το απαγόρευαν. Ήταν αμαρτωλό. Ευτυχώς αλλάζουν τα πράγματα. Έτσι άλλαξε το 1939, σαν σήμερα, και η ΟΚΑ και έγινε κιλό. Έτσι άλλαξε και ο Αριστοτέλης ο Νάσης και από φτωχόπεδο έγινε Κρίσος. Και το 1963, σαν σήμερα, αγόρασε ένα ολόκληρο νησί, το Σκορπιό. Η Kylie Minogue πάλι είναι δίδυμος. Το 2000, σαν σήμερα, ήταν και νούμερο 1 με το Spinning Around και κέρδισε και διάκριση. Ήταν από τις λίγες pop star που έκαναν νούμερο 1 το 1980, το 90 και το 2000.
0: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο Καρπενήσι. Είναι ο ιδανικός προορισμός για απόδραση. Αν είσαι εξερευνητής και σου αρέσουν οι βόλτες στη φύση, τα υπέροχα φαράγγια, οι ενδιαφέρουσες outdoor δραστηριότητες και τα παραδοσιακά χωριά, το Καρπενήσι είναι αυτό που ψάχνεις. Εκτός από τα περιπατητικά μονοπάτια, το φαράγγι πάντα βρέχει είναι αναμφισβήτητα από τα πιο δημοφιλή μέρη της Ευρυτανίας. Και επειδή πολλές δραστηριότητες στη φύση τελειώνουν πάντα με ένα καλό γεύμα, απόλαυσε τις υπέροχες τοπικές γεύσεις στο Καρπενήσι στις παραδοσιακές ταβέρνες της περιοχής. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
3: Hugel, David Guetta και French Montana ενώνουν τις δυνάμεις τους και κυκλοφορούν το Shine. Ένα από τα τραγούδια που σίγουρα θα ακούσουμε πολύ αυτό το καλοκαίρι. Γάλλος Διάβενερ συνεργάζεται με τη θρηλυκή Ultra Nate και μας παρουσιάζουν το Starlight. Ας πάρουμε μια ιδέα. Love Sensation λέγεται το νέο σίγγλ της Madonna. Είναι το δεύτερο σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της θρηλυκής καλλιτέχνηδας. Ας το ακούσουμε. Ψάχνεις ασφάλεια, ψάχνεις επιλογές. Το Cosmote Insurance έγινε Magenta Insurance για να σου προσφέρει ακόμα περισσότερα. Ασφάλισε online το όχημά σου σε 5 λεπτά από 20 κορυφαίες ασφαλιστικές και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και τώρα κλείσε ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και επιχείρησης. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance.
2: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Ράδιο Αλιβέρι 1.
4: Ράδιο Αλιβέρι 1.
5: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
6: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη». Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα, στο ράδιο Αλβέρια 1. Ακούτε στους 102 και 2 στο FM, σε όλες τις πλατφόρμες διαδικτυακής ακρόασης και φυσικά στο radioalveriana.gr. Τετάρτη 1η Ιουλίου σήμερα και θα ξεκινήσουμε με τις κυριότερες τοπικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.
1: Ράδιο Αλβέρια 1. 102,2 FM.

Σημαντική ενίσχυση για τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Εύβοια και τη Σκύρο προβλέπει η νέα απόφαση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Στο πρόγραμμα Στερεά Ελλάδα 2021-2027 εντάχθηκε η προμήθεια του ξενοδοχειακού εξοπλισμού για τις δομές της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Στην Εύβοια, νέο εξοπλισμό θα αποκτήσουν το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και το Περιφερειακό Πολυδύναμο Ιατρείο Σκύρου. Η προμήθεια περιλαμβάνει κρεβάτια νοσηλείας και εφημερίας, εξεταστικά κρεβάτια, καναπέδες αναμονής, γραφεία και καθίσματα. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ξεπερνά τις 700.000 ευρώ και αφορά συνολικά 10 μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη Στερεά Ελλάδα. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η λειτουργία της μονάδας τεχνητού νεφρού στο Κέντρο Υγείας της Ιστιαίας. Ο εξοπλισμός έχει ήδη εγκατασταθεί και ολοκληρώθηκε και η εκπαίδευση του προσωπικού. Απομένει η στελέχωση με έναν ακόμη νεφρολόγο και επιπλέον νοσηλευτές. Στόχος είναι η μονάδα να τεθεί σε πλήρη λειτουργία μέχρι τις 10 Ιουλίου. Θα διαθέτει 6 θέσεις αιμοκάθαρσης, εκ των οποίων μία για περιστατικά απομόνωσης, δίνοντας τέλος στις πολύ ωραίες μετακινήσεις των νεφροπαθών της Βόρειας Εύβοιας προς άλλες πόλεις. Ένταξη του έργου αναβάθμισης του βιολογικού καθαρισμού στο νέο ΕΣΠΑ ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Νίκος Μπαράκος για το Αλιβέρι. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε περίπου 3,7 εκατομμύρια ευρώ, με το έργο να προβλέπει την εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού επεξεργασίας λιμάτων, αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και τοποθέτηση φωτοβολταϊκού συστήματος για την κάλυψη μέρους των ενεργειών.

Την παρέτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Κίμης Αλιβερίου υπέβαλε ο Γιώργος Μαθιουδάκης. Η παρέτηση έγινε αποδεκτή από τη Δημοτική Αρχή και θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες. Η ειδική συνεδρίαση πραγματοποιείται σήμερα στον Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Αντίστοιχα, συνεδριάζει και το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία για την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής. Με καθυστέρηση 10 ημερών θα δοθεί σε κυκλοφορία ο δρόμος Ροβιές Ήλια. Η παράδοση μεταφέρεται για τις 10 Ιουλίου. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Γιώργο Κελαϊδίτη, ολοκληρώνονται οι τελευταίες εργασίες ασφαλτόστρωσης, διαγράμμισης, σήμανσης και φωτισμού, με τον Δήμαρχο Γιώργο Τσαπουρνιώτη να χαρακτηρίζει το έργο ιστορική στιγμή για τη Βόρεια Εύβοια.

Στο ειδικό πρόγραμμα φυσικών καταστροφών εντάχθηκε έργο ύψους 200.000 ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Ιανουαρίου στις κοινότητες Πηλίου και Προκοπίου. Οι υπερεμβάσεις περιλαμβάνουν αποκαταστάσεις του οδικού δικτύου, έργα απορροής ομβρίων και ασφαλτοστρώσεις με ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος του 2027.

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή των φίλων τη ΑΕΚ, τόσο στο Μαντούδι όσο και στην ΕΡΤΑΚΙ, όπου παρουσιάστηκε το τρόπαιο του πρωταθλήματος στο πλαίσιο τη πανελλαδική περιοδία τη ΠΑΕ. Εκατοντάδες φιλαθλοί φωτογραφήθηκαν με το τρόπαιο και συμμετείχαν στις εκδηλώσεις, χωρίς ωστόσο να δώσει το παρόν ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Μάριος Ηλιόπουλος. Το Σάββατο 4 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στον Κάραβο Ολιβερίου το 11ο Φεστιβάλ Αλληλεγγύης με σύνθημα Αλληλεγγύη δίχως σύνορα. Η διοργάνωση συνδυάζει μουσική, χορό και δράσεις κοινωνικής προσφοράς με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Το Σάββατο 4 Ιουλίου θα διεξαχθεί ο τέταρτος δρόμος θυσίας, Κακολύρη 1944, στους ταξιάρχες Ευβοίας. Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στις αποστάσεις των 21,1 χιλιόμετρων και των 4,7, ενώ μετά την ολοκλήρωσή τους θα ακολουθήσει και συναυλία μνήμης στο προάβλιο του Σχολείου των Ταξιαρχών με ελεύθερη είσοδο.

Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Επιστρέψαμε για να μιλήσουμε για ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο απασχόλησε την τοπική κοινωνία της Εύβοιας την προηγούμενη εβδομάδα. Και δεν είναι άλλο από την αυλίδα και τις ανησυχίες των κατοίκων για την πιθανή ατμοσφαιρική αλλά και θαλάσσια ρύπανση στην ευρύτερη περιοχή. Ένα θέμα που συζητήθηκε και εκτενώς στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδαίων που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 26 Ιουνίου παρουσία εκπροσώπων συλλόγων, κατοίκων και προέδρων των δημοτικών κοινοτήτων της Αυλίδας. Μια συζήτηση που δεν προέκυψε τυχαία καθώς προηγήθηκε η πρωτοβουλία 12 συλλογικοτήτων της περιοχής οι οποίες κατέθεσαν συγκροτημένη πρόταση ζητώντας συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την παρακολούθηση της περιβαλλοντικής κατάστασης στην Αυλίδα. Μάλιστα, πριν από την συνεδρίαση, ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος της Αυλίδας, αλλά και άλλοι φορείς, είχαν απευθύνει δημόσιο κάλεσμα προς τους κατοίκους να παραστούν στο Δημοτικό Αυτοσυμβούλιο, προκειμένου να ενημερωθούν, αλλά και να μεταφέρουν τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες τους. Η συμμετοχή των πολιτών ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, γεγονός που ανέδειξε και τη σημασία που αποδίδει η τοπική κοινωνία στο συγκεκριμένο θέμα. Τη συζήτηση άνοιξε η Δήμαρχος Χαλκιδαίων, Έλενα Βάκα, η οποία αναφέρθηκε στην διαχρονική σημασία της Αυλίδας, τόσο ιστορικά όσο και γεωγραφικά, επισημένοντας παράλληλα ότι η περιοχή έχει δεχθεί σημαντικές πιέσεις από τη βιομηχανική ανάπτυξη. Όπως υπογράμμισε, παρότι ο Δήμος δεν διαθέτει τις θεσμικές αρμοδιότητες για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους, οφείλει να εκφράσει την αγωνία των κατοίκων και να υπερασπιστεί την προστασία της περιοχής. Η κυρία Βάκα υπενθύμησε ότι ο Δήμος έχει ήδη αναλάβει σειρά πρωτοβουλειών τα προηγούμενα χρόνια για ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον της Αυλίδας. Ενώ ακόμη αναφέρθηκε και στην αντίθεση του Δήμου στη δημιουργία της ιδιωτικής μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων, στις αρνητικές γνωμοδοτήσεις για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών και των μονάδων βιοαερίου, στις παρεμβάσεις για τις παράνομες χωματερές, καθώς και στην αποκατάσταση των παλαιών χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων. Χαρακτηριστικά τόνισε, έχουμε μια πολιτική που ακολουθούμε εδώ και πολλά χρόνια με σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος της Αυλίδας. Ενώ έκλεισε την τοποθέτησή της λέγοντας πως το σημερινό θέμα δεν είναι πεδίο διαφωνίας και αντιπολίτευσης αλλά ένα θέμα ενότητας και ομοψυχίας. Στη συνέχεια, τον λογοπήρε η Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας, Μαρία Βάθη, η οποία παρουσίασε τις προτάσεις της Δημοτικής Αρχής. Όπως ανέφερε, ήδη πριν από περίπου 2 μήνες, ο Δήμος είχε ζητήσει από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας να πραγματοποιηθούν έλεγχοι στα θαλάσσια ύδατα και στα ειζήματα της περιοχής. Παράλληλα, πρότεινε την δημιουργία ενός μόνιμου δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα, μέσω της εγκατάστασης σταθερών σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικών ρήπων στην Αυλίδα. Ακόμη εισηγήθηκε την καθιέρωση συστηματικών μετρήσεων για τη θαλάσσια ρήπανση και τα ειζήματα με την συμμετοχή αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ώστε τα αποτελέσματα να διαθέτουν επιστημονική αξιοπιστία. Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις του εκπροσώπου των 12 συλλογικοτήτων, των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και των δημοτικών συμβούλων. Στο παρόν θέμα αναφέρθηκε και ο Κωνσταντίνος Καραγιάννης στην πρωινή εκπομπή του Radio Ελβερία 1 «Είμαστε στον αέρα». Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα σχολίασε.
1: Διότι ότι, ξέρετε, μιλάμε για έργα, μιλάμε για επενδύσεις, μιλάμε για το να έρθει εξωστρέφεια στους, με βιομηχανικού τύπου εγκαταστάσεις, αλλά το θέμα της ρύπανσης είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές εδώ και για, και για τον αέρα μας με την καύση του RDF εδώ στην ΑΓΕ. Το έχουμε συζητήσει και στην αυλίδα με τη ρύπανση στον κόλπο, που χρειαζόταν να γίνει μια ολιστική μελέτη και τελικά και ο Δήμος συνηγορεί στο να γίνει, να μετρηθούν δηλαδή και να δουν πόσο σταθερές είναι οι μετρήσεις και σε ολόκληρο οι μετρήσεις και τα αποτελέσματα, αν τελικά ρυπαίνεται ο κόλπος και μάλιστα αυτό έχει ως αντίκρισμα μέσα από, από τη θάλασσα και τον αέρα να μεταφέρεται αυτή η ρύπανση φυσικά στους κατοίκους, που φυσικά η γνώμη τους μετράει και φαίνεται αυτό όταν το Δημοτικό Συμβούλιο παίρνει μια τέτοια απόφαση. Στην επίσημη ανακοίνωση του Δήμου διαβάζουμε εδώ ότι ο Δήμος θα αναλάβει πρωτοβουλίες για συνεργασία με πανεπιστήμια και ότι θα επιδιωχθεί η εκπόνηση μιας ολιστικής μελέτης. Και αυτή η μελέτη φυσικά θα μας δώσει τα αποτελέσματα που χρειαζόμαστε για το τι συμβαίνει εκεί. Και αυτό πρέπει να ολοκληρωθεί χωρίς καμία μα καμία καθυστέρηση. Ίδια περίπτωση με μετρήσεις είχε γίνει στην αυλίδα. Διαβάζω εδώ και σας μεταφέρω και το ιστορικό αυτής της σύγκρουσης από τις 12 Ιουνίου με ένα δελτίο τύπου της περιφέρειας, όπου έλεγε ότι σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Πατρών η εικόνα των θαλασσίων υδάτων στον κόλπο εκεί της αυλίδας ήταν εξαιρετική ως καλή, χωρίς κανένα κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Εκεί είχαμε την αντίδραση από κατοίκους, συλλογικότητες και φορείς, οι οποίοι υποστήριξαν ότι οι μελέτες ήταν μια στιγμιαία αποτύπωση και όχι ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διερεύνηση, όπως ακριβώς πρέπει, και έτσι οδηγήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποδεχθεί τις πιέσεις των κατοίκων και να δεχθεί να γίνουν διευρυμένες μελέτες και φυσικά αυτές να αποδείξουν αν τελικά δεν υπάρχει όχι ρύπανση. Αυτό το ζήτημα με τις μελέτες περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος τη μεταφέρω ως εικόνα του πώς οι πολίτες αντιδρούν συλλογικά, κοινωνικά και φέρουν αποτελέσματα και στην περίπτωση του αλιβερίου, γιατί εκτός από το νεράκι που πίνουμε πρέπει να δούμε και τον αέρα που αναπνέουμε και πρέπει να δούμε συνολικά και τον τόπο μας ως ένα περιβαλλοντικό στοιχείο που χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. Δεν μπορείς μία στιγμή της μέρας να ελέγχεις τα φίλτρα καύσης του RDF για παράδειγμα, χρειάζεται μία 24-ωρη βάση, χρειάζεται μία μεγαλύτερου τύπου ενασχόληση και χρειάζεται τα αποτελέσματα να γίνουν επικοινωνιακά μέρος της καθημερινότητας των πολιτών. Γιατί υπάρχουν κάποιες αγωνίες και στην πόλη μας συνήθως αυτές οι αγωνίες αντιμετωπίζονται είτε με χλεβασμό, είτε με το έλα μωρέ αδερφέ, ή τι θέλετε να κάνουμε, να τα βάλουμε με ανθρώπους που έχουν στη δούλεψή τους πάρα πολύ κόσμο, όπως για παράδειγμα τα εργοστάσια. Αυτό σας λέω λοιπόν, σκεφτείτε το λίγο, αυτό που κάνανε στην αυλίδα είναι σημαντικό γενικότερα για όπου υπάρχουν μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, διαρκής έλεγχη και σημαντική έλεγχη σε συνεργασία με πανεπιστήμια, με ομόφωνη στήριξη όλων των αξιωματούχων των πόλεων, όπως είναι τα δημοτικά συμβούλια, όπως είναι φυσικά οι συλλογικότητες, όπως είναι από τα σχολεία μας μέχρι τους δημάρχους. Και δεν το λέω τυχαία για την ομοφωνία και την ομοψυχία, γιατί χρειάζεται διάλογος και χρειάζεται και ένα κλίμα πάντα συνεννόησης που να μην είναι τοξικό. Όπως κατάλαβε, κατάλαβε.
0: Έτσι λοιπόν, παρά τις διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες, η συζήτηση κινήθηκε σε κοινή κατεύθυνση, με όλους τους παρευρισκομένους να επισημαίνουν ότι απαιτούνται άμεσες και συντονισμένες ενέργειες για την παρακολούθηση της περιβαλλοντικής κατάστασης. Με την απόφαση λοιπόν να προχωρήσουν ομόφωνα στην έγκριση του ψηφίσματος στήριξης των προτάσεων που είχαν καταθέσει οι κάτοικοι και οι σύλλογοι της αυλίδας, ο Δήμος πλέον αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Με τον στόχο να είναι ένας, να πραγματοποιηθούν εξειδικευμένες μετρήσεις, τόσο για την ποιότητα της ατμόσφαιρας, όσο και για την κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων και των ιζημάτων. Μουσική. ενώ την ίδια στιγμή αποφασίστηκε τα αποτελέσματα των μετρήσεων να κοινοποιούνται στους κατοίκους, ώστε να υπάρχει μια συνεχής και αξιόπιστη ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας. Ενώ στις προθέσεις του Δήμου βρίσκεται και η εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης επιστημονικής μελέτης, ενδεχομένως με την στήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

0: Μετά το πέρας της συνεδρίασης, οι εκπρόσωποι των συλλόγων εμφανίστηκαν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την ομόφωνη στάση του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς όμως να θεωρούν ότι το ζήτημα έχει λήξει. Σε ανακοίνωση τους μάλιστα, επισημαίνουν ότι η συνεδρίαση αποτέλεσε μόνο την αρχή. Όπως αναφέρουν, οι σύλλογοι κατέθεσαν ένα συγκροτημένο κείμενο με σαφή αιτήματα και πλέον το επόμενο βήμα είναι η συνεργασία των κατοίκων, της Δημοτικής Αρχής και των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων που θα αναλάβουν αυτούς τους συστηματικούς ελέγχους. Χαρακτηριστικά σημείωσαν «Δεν πανηγυρίζουμε, περιμένουμε την εξέλιξη των πραγμάτων. Ως σύλλογοι είμαστε σε ετοιμότητα και εγρήγορση για το κοινό καλό στον τόπο». Έτσι λοιπόν το επόμενο διάστημα αναμένεται να φανεί πότε θα ξεκινήσουν οι μετρήσεις, ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα συνεργασίας με τα πανεπιστήμια και φυσικά με ποιον τρόπο θα υλοποιηθούν οι αποφάσεις που ελήφθησαν. Περνάμε σε ένα μονόλεπτο, σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας.
1: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Οι θερμοκρασίες αυξάνουν και η διατροφή μας μειώνεται. Για να μην βαριστομαχιάζεις, το καλοκαίρι απολαμβάνεις light γεύματα, όπως μια σαλάτα τύπου σεφ. Πολύ απλή να τη φτιάξεις στο σπίτι. Αρχικά ετοιμάζεις τη σος, για την οποία θέλεις μια κουταλιά σούπας γιαούρτι, μια κουταλιά σούπας μουστάρδα, λίγο λεμόνι, αλάτι και πιπέρι. Μετά, σε ένα μπολ κόβεις πράσινη σαλάτα, ένα αυγό βραστό, δύο μικρά λουκάνικα γαλοπούλας, ένα φλιτζάνι καλαμπόκι και προσθέτεις μικρούς κύβους Kerrygold. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

Παρασκευή στο μικρόφωνο, επιστρέψαμε για τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας. Ανακοινώσεις για προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος, εξέδωσε ο ΔΔΕ για αύριο, 5η 2 Ιουλίου. Συγκεκριμένα στον Δήμο Μεσαπίων από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 4.30 το απόγευμα. Περνάμε τώρα στον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για σήμερα Τετάρτη. Η κεντρική και νότια Εύβοια βρίσκονται σε υψηλή κατηγορία κινδύνου. Η υπόλοιπη Ελλάδα βρίσκεται σε μέση, εκτός από κάποιες περιοχές της Πελοποννήσου που βρίσκονται επίσης στην κατηγορία 3, ενώ για αύριο η Εύβοια βρίσκεται στην δεύτερη κατηγορία κινδύνου, στη μέση, με περιοχές της Κρήτης και της Δυτικής Ελλάδας να βρίσκονται σε υψηλή κατηγορία κινδύνου.

Συνεχίζουμε τώρα με τα ωράρια λειτουργίας των ιατρείων του Δήμου, καθώς το Περιφερειακό Ιατρείο Οξυλίθου αναμένεται να λειτουργήσει για τον Ιούλιο την 5η 2 Ιουλίου και την 5η 23 και 30 Ιουλίου, τις Τρίτες 7 Ιουλίου και 21, αλλά και την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Το ωράριο είναι από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι.

Τώρα στη Δημοτική Κοινότητα Ταξιαρχών η επίσκεψη ιατρού θα γίνει την 5η 16 Ιουλίου από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 12.30 το μεσημέρι και την 5η 30 Ιουλίου από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 12.30 το μεσημέρι και πάλι.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στην πλατεία Κίμης με την απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης μέχρι και την Κυριακή 30 Αυγούστου στην πλατεία της Κίμης, καθημερινά από τις 9 μέχρι τις 12.30 το βράδυ, με την παραμονή της στάθμευσης και την στάθμευση στον χώρο της πλατείας να απαγορεύεται απολύτως και χωρίς καμία εξαίρεση, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ και στην οδό Καραμουρτζούνη στη Χαλκίδα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Χαλκιδαίων. Η οδός Καραμουρτζούνη λοιπόν παραμένει πλήρως κλειστή για την κυκλοφορία των οχημάτων, με τους οδηγούς που κινούνται στην οδό Φαρμακίδου να μπορούν πλέον να στρίβουν αριστερά στην οδό Κρυεζότου με κατεύθυνση προς την οδό Μπαλαλαίων. Με τον Δήμο να καλεί τους οδηγούς να τηρούν τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να ακολουθούν την υπάρχουσα σήμανση.

στο πεδίο του καιρού τώρα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Εύβοια, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως όμως τα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά τμήματα του νησιού θα φτάνουν και τα 6. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

0: 92,2 FM.
1: Την 1η Ιουλίου του 1910, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένας χορός που δηλώνει πάθος, το τάγκο. Τώρα το χορεύουν ελεύθερα, το ξέρατε όμως ότι όταν πρωτοεμφανίστηκε το απαγόρευαν. Ήταν αμαρτωλό. Ευτυχώς αλλάζουν τα πράγματα. Έτσι άλλαξε το 1939 σαν σήμερα και η ΟΚΑ και έγινε κιλό. Έτσι άλλαξε και ο Αριστοτέλης ο Νάσης και από φτωχόπεδο έγινε κρίσος. Και το 1963 σαν σήμερα αγόρασε ένα ολόκληρο νησί, το Σκορπιό. Η Kylie Minogue πάλι είναι δίδυμος. Το 2000 σαν σήμερα ήταν και νούμερο 1 με το Spinning Around και κέρδισε και διάκριση. Ήταν από τις λίγες pop star που έκαναν νούμερο 1 το 1980, το 90 και το 2000.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Επιστρέψαμε για να δούμε τις σημαντικές κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις από βουλευτές της Εύβοιας, οι οποίες καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες, για ζητήματα που, όπως θα δούμε, αφορούν τη δικαιοσύνη, τις υποδομές και την πολιτιστική κληρονομιά. Ξεκινώντας από το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, η Κατερίνα Καζάνη έλαβε απάντηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην σχετική κοινοβουλευτική της ερώτηση που είχε καταθέσει για την λειτουργία της δικαστικής αστυνομίας και την αποδέσμευση των αστυνομικών της Ελλάς από τα καθήκοντα φύλαξης των δικαστικών υπηρεσιών. Σύμφωνα λοιπόν με την απάντηση από το Υπουργείο, μετά την παράδοση του απαραίτητου εξοπλισμού στις 12 Μαΐου, οι αστυνομικοί της ελληνικής αστυνομίας έχουν πλέον αποδεσμευτεί από τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Όπως διευκρινίζεται, όπου απαιτείται, θα παρέχεται μόνο η κατά το δυνατόν ελάχιστη συνδρομή της Ελλάς. Παράλληλα, το Υπουργείο γνωστοποιεί ότι σήμερα στην Εύβοια υπηρετούν συνολικά 6 δικαστικοί αστυνομικοί. Οι 2 υπηρετούν στην εισαγγελία εφετών της Εύβοιας και οι 4 στην εισαγγελία πρωτοδικών της Χαλκίδας. Στην ίδια απάντηση ακόμη επισημαίνεται ότι η δεύτερη φάση του συστήματος ηλεκτρονικών ποινικών επιδόσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 18 Αυγούστου, μέσα στο πλαίσιο του ψηφιακού εξυγχρονισμού της δικαιοσύνης. Μια απάντηση που δόθηκε μετά την παρέμβαση της κυρίας Καζάνη, η οποία είχε αναδείξει την ανάγκη αξιοποίησης της δικαστικής αστυνομίας, ώστε οι αστυνομικοί της Ελλάς να επιστρέψουν στα κύρια επιχειρησιακά τους καθήκοντα. Σημαντικές εξελίξεις υπάρχουν τώρα και για το έργο του φράγματος σε Τασμανικίων, όπως ανακοίνωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Θανάσης Ζεμπίλης. Όπως γνωστοποίησε, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσαν το πράσινο φως στο επενδυτικό σχέδιο του Ταμείου Απανθρακοποίησης Νησιών, στο οποίο περιλαμβάνεται και η ολοκλήρωση του φράγματος. Το έργο αποτέλεσε αντικείμενο διαβουλεύσεων μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και ζητήθηκαν και πρόσθετες διευκρινήσεις, κυρίως για περιβαλλοντικά ζητήματα. Το εγκεκριμένο έργο τώρα περιλαμβάνει την ολοκλήρωση του φράγματος, την κατασκευή του ταμιευτήρα του κεντρικού αγωγού, αλλά και 2 μικρών υδροηλεκτρικών έργων, με τον συνολικό προϋπολογισμό να ανέρχεται στα 21 εκατομμύρια ευρώ. Στην ανακοίνωση του κ. Ζεμπίλης δήλωσε χαρακτηριστικά τα συγκεκριμένα υποέργα προβλέπεται να ενταχθούν στο ΠΔΕΟ ώστε το έργο να δημοπρατηθεί στο σύνολό του ως ενιαίο και λειτουργικό. Ακόμη ανέφερε ότι πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο που αναμένεται να αποτελέσει πυλώνα ανάπτυξης, να ενισχύσει τον τουρισμό και να συμβάλλει σταδιακά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων ίδρευσης σε περιοχές των Δήμων Κίμης Αλιβερίου και Ερέτριας. Τώρα σε μια σειρά παρεμβάσεων προχώρησε και ο Σιμεών Κεδικογλου από τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς αρχικά κατέθεσε όσον αφορά προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου την επιστολή 481 πρώην εργαζομένων του κοινοφελούς προγράμματος της ΔΥΠΑ, οι οποίοι είχαν απασχοληθεί στις υπηρεσίες του Υπουργείου και στην επιστολή τους υποστηρίζουν ότι επί μεγάλο χρονικό διάστημα κάλυπταν ουσιαστικές και διαρκείς ανάγκες του Υπουργείου σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό τομέα και, όπως αναφέρουν, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος παρέμειναν για 8 μήνες σε καθεστώς αβεβαιότητας, λαμβάνοντας διαβεβαιώσεις ότι εξετάζονταν διάφορα σενάρια συνέχισης της απασχόλησής τους, χωρίς όμως να υπάρξει μια επίσημη απόφαση ή ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ζητούν λοιπόν από την πολιτεία σαφείς απαντήσεις για τον σχεδιασμό των προσλήψεων στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς και να δικαστεί η δυνατότητα αξιοποίησης του ήδη εκπαιδευμένου προσωπικού. Παράλληλα, ο κ. Κεδίκογλου ενημέρωσε ότι υπήρξε άμεση ανταπόκριση του Υπουργείου Πολιτισμού στην κοινοβουλευτική του ερώτηση για την Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Γαλατάκη. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε, κλιμάκιο στελεχών του Υπουργείου πραγματοποίησε αυτοψία στη Μονή προκειμένου να διαπιστώσει την κατάσταση του ιστορικού μνημείου μετά και τους πρόσφατους σεισμούς που έπληξαν την περιοχή. Ο βουλευτής χαρακτήρισε θετική την εξέλιξη, σημειώνοντας ότι αποδεικνύεται πως ο κοινοβουλευτικός έλεγχος μπορεί να κινητοποιήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες σε κρίσιμα ζητήματα για την Εύβοια. Ευχαρίστησε τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού για την άμεση παρουσία τους και τόνισε ότι πλέον αναμένονται τα επόμενα βήματα.

Θα ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με μια ανακεφαλαίωση της τοπικής επικαιρότητας. Σημαντική ενίσχυση για τις δομές πρωτοβάθμιας υγείας στην Εύβοια και τη Σκύρο προβλέπει η νέα απόφαση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας να ενταχθεί στο πρόγραμμα Στερεά Ελλάδα 2021-2027 η προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού για δομές της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας στην Εύβοια. Νέο εξοπλισμό θα αποκτήσουν το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και το Περιφερειακό Πολυδύναμο Ιατρείο Σκύρου. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η λειτουργία της μονάδας τεχνητού νεφρού στο Κέντρο Υγείας της Ιστιαίας, με τον στόχο να είναι η μονάδα να τεθεί σε πλήρη λειτουργία έως τις 10 Ιουλίου. Στο Αλιβέρι, το έργο αναβάθμισης του βιολογικού καθαρισμού εντάχθηκε στο νέο ΕΣΠΑ, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος, με προϋπολογισμό περίπου 3,7 εκατομμύρια ευρώ. Θετική εξέλιξη για ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα της Κεντρικής Εύβοιας αποτελεί έγκριση του επενδυτικού σχεδίου του Ταμείου Απανθρακοποίησης Νησιών από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς στο σχεδιασμό περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση του φράγματος έτασμα νοικίων. Στην κοινότητα μετοχίου βρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Πανός και ο Δήμαρχος Κύμης Αλιβερίου Νίκος Μπαράκος. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το έργο σύνδεσης της παραλίας μετοχίου με τη Χιλιαδού. Την παρέτηση του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Κύμης Αλιβερίου υπέβαλε ο Γιώργος Μαθιουδάκης, με την παρέτηση να γίνεται αποδεκτή και να ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες. Παραμένει καινή η έδρα της Δημοτικής Συμβούλου Αρετής Μπάτσα Θωμά στο Δήμο Κύμης Αλιβερίου, με την έδρα να αρνούνται να καταλάβουν δύο επιλαχόντες, αν δεν υπάρξει αποδοχή και από τους υπόλοιπους της Δημοτικής Ενότητας Κύμης, η διαδικασία θα συνεχιστεί με τους επιλαχόντες της Δημοτικής Ενότητας Σταμινέων. Ειδική συνεδρίαση πραγματοποιείται σήμερα στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνεδριάζει και αυτό στη Λαμία για την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και μελών της Περιφερειακής Επιτροπής. Το Σάββατο 4 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στον Κάραβο το 11ο Φεστιβάλ Αλληλεγγύης με σύνθημα Αλληλεγγύη δίχως σύνορα και είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Το Σάββατο 4 Ιουλίου θα διεξαχθεί και ο 4ος δρόμος θυσίας Κακολύρη 1944 με αγώνες σε αποστάσεις των 21,1 χιλιόμετρων και των 4,7 χιλιόμετρων, ενώ μετά την ολοκλήρωσή τους θα ακολουθήσει και συναυλία μνήμης με ελεύθερη είσοδο.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα ένα συν ένα δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Φτώχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
3: Μάλιστα. Και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
2: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
3: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
2: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
3: Ή θέλει επαγγελματία.
4: Τέντο Διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης, με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τεντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
5: Τέντο Διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-014-8794.
2: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
3: Επιτέλους, ναι!

0: Σιδερίενα.
1: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
2: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Βρίσκεστε στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη» με την Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά, 3 με 5 το απόγευμα, στο ράδιο Αλβερίανα. Ακούτε στους 102 και 2 στα FM και στο radioalveriana.gr. Δεύτερη ώρα της εκπομπής και ήρθε η στιγμή για τις κυριότερες κεντρικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο Βασίλης Λεβέντης. Την αίτηση του θανάτου του γνωστοποίησε ο γιος του, Μάριος Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτήν ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η μεγαλύτερη παρακαταθήκη σου δεν είναι όσα κατάφερες, είναι ο τρόπος που έζησες, ο τρόπος που αγωνίστηκες και ο τρόπος που έμεινες πιστός στις αρχές σου». Ο Βασίλης Λεβέντης γεννήθηκε στη Μεσσίνη το 1951 και ως φοιτητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου συμμετείχε στον αντιδικτατορικό αγώνα. Μετά την μεταπολίτευση υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ, από το οποίο αποχώρησε λόγω πολιτικών διαφωνιών. Το 1992 ίδρυσε την Ένωση Κεντρών, με την οποία εισήλθε αργότερα στη Βουλή το 2015. Και ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από την πρώτη του ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
1: Κυρία Πρόεδρε, κύριοι και κυρίες βουλευτές, ανέμενα αλλιώς το Κοινοβούλιο, το ανέμενα γεμάτο και το βρίσκω άδειο το Κοινοβούλιο. Και βέβαια ανέμενα και αλλιώς στη Βουλή, για να είμαι ειλικρινής, γιατί 30 χρόνια έδωσα αγώνες για να μπω στη Βουλή και είχα όνειρα για αυτή τη Βουλή. Και το μόνο που ακούω στους διαδρόμους, πόσους συμβούλους έχει κάθε βουλευτής, τι δικαιώματα έχει ο βουλευτής. Μέχρι τώρα αυτά έχω ακούσει. Δεν έχω ακούσει απολύτως τίποτα για το λαό. Και το πιο λυπηρό είναι η ομιλία του κυρίου Πρωθυπουργού εχθές, η οποία μοιάζει, αν τη συγκρίνεις με την ομιλία του κυρίου

ότι σε έναν 65χρονο νεκρό, ο οποίος εντοπίστηκε έξω από την κατοικία του, με την 40χρονη γυναίκα του να νοσηλεύεται με εγκάβματα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, έχει εντοπιστεί και μια δεύτερη σωρός, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της ταυτοποίησης, σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας Γιώργο Τόλα, ο οποίος, όπως αναφέρει, εκτιμάται ότι πρόκειται για τον γιο της οικογένειας, με τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται από τις αρχές. Η οικογένεια φαίνεται να βρισκόταν μέσα στο σπίτι όταν η φωτιά έφτασε στην περιοχή, ένα σπίτι που ήταν χτισμένο μέσα σε δασική έκταση και καταστράφηκε ολοσχερός. Η πυρκαγιά κατέκαψε περίπου 600 στρέμματα δασικής έκτασης και, σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας, σήμερα δεν υπάρχουν ενεργές αιστείες φωτιάς. Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών για ίδια εργασία ή εργασία ίσης αξίας. Υπερψήφισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια. Η Υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, άσκησε κριτική στη στάση αυτή, δηλώνοντας: «Κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης μέχρι και σήμερα δεν έχει πει ότι ψηφίζει θετικά την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την ισότητα των αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών. Ούτε ένα κόμμα πλην της Νέας Δημοκρατίας. Μου φαίνεται διανόητο». Συνεχίζονται οι έρευνες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, με τις πρώτες εκτιμήσεις να συγκλίνουν στο ότι δεν τηρήθηκαν τα απαιτούμενα μέτρα αντιστήριξης κατά τις εργασίες εξκαφής, γεγονός που οδήγησε στην αστοχία του εδάφους και στην κατάρρευση του κτηρίου. Ο πρόεδρος των Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, Βασίλης Μπαρδάκης, υπογράμμισε ότι το μέγεθος της ζημιάς δείχνει πως στην πράξη δεν υπήρξε ο επαρκής έλεγχος των εργασιών. Από την πλευρά του, αντιδήμαρχος Αθηναίων, Πάρης Χαρλάφτης, ανέφερε ότι ο Δήμος εξετάζει τη διάθεση περίπου 6 διαμερισμάτων για την στέγαση των πληγέντων, ενώ έχει εγκριθεί και έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 3.000 ευρώ για κάθε οικογένεια. Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι τοξικολογικές εξετάσεις του Ιταλού που κατηγορείται για το έγκλημα έδειξαν ίχνη ινδικής κάναβης και υπνοτικών χαπιών στον οργανισμό του. Τα ευρήματα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ενισχύουν τον ισχυρισμό του ότι δεν αντιλήφθηκε τι συνέβη, αφού, όπως υποστηρίζει, κοιμόταν την ώρα του εγκλήματος. Οι αρχές συνεχίζουν τη συλλογή των στοιχείων, λαμβάνουν συμπληρωματικές καταθέσεις και εξετάζουν τις ηλεκτρονικές συσκευές που βρέθηκαν στο σπίτι, ενώ αναμένονται και τα υπόλοιπα αποτελέσματα από τις ιατροδικαστικές εξετάσεις. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο απερχόμενος πρωθυπουργός Κρις Στάρμερ αφήνει στον διάδοχό του ένα σημαντικό δημοσιονομικό ζήτημα, καθώς το νέο αμυντικό επενδυτικό πρόγραμμα παρουσιάζει χρηματοδοτικό κενό ύψους 4,7 δισεκατομμυρίων λιρών. Το συνολικό σχέδιο προβλέπει επενδύσεις 298 δισεκατομμυρίων λιρών για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, με πυρηνικά υποβρύχια, μαχητικά αεροσκάφη, μη επανδρωμένα συστήματα και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, από τα επιπλέον 15 δισεκατομμύρια που απαιτούνται, έχουν εξασφαλιστεί μόνο τα 10. Το υπόλοιπο ποσό θα πρέπει να καλυφθεί από τον πρώτο προϋπολογισμό της νέας κυβέρνησης, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι θα απαιτηθούν είτε περικοπές δαπανών, είτε νέοι φόροι, είτε πρόσθετος δανεισμός. Στη Βενεζουέλα συνεχίζονται οι αγωνιώδεις προσπάθειες εντοπισμού των επιζώντων μία εβδομάδα μετά τους ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για 1.943 νεκρούς, περισσότερους από 10.000 τραυματίες και περίπου 50.000 αγνοούμενους. Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν διασώστες από 27 χώρες και εκατοντάδες εθελοντές. Η διάσωση ενός τρίχρονου παιδιού και μίας 79χρονης την έκτη μέρα μετά τους σεισμούς δίνει ελπίδα ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εγκλωβισμένοι που μπορούν να σωθούν. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής στην Αμβέρσα του Βελγίου μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε 10-όροφη πολυκατοικία, όπου διέμεναν περισσότεροι από 200 άνθρωποι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε στον 8ο όροφο και ένοικος του κτηρίου δήλωσε: «Πρώτα κόπηκε το ρεύμα, 3 λεπτά αργότερα ενεργοποιήσαμε τον συναγερμό πυρκαγιάς.

Μέχρι τότε υπήρχε ήδη καπνός στους διαδρόμους. Οι αρχές πραγματοποιούν μια επιχείρηση εκένωσης, ενώ υπάρχουν αναφορές για νεκρούς και σοβαρά τραυματίες. Οι έρευνες και οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται.

Σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής Σφάκα, καλώντας τους να απομακρυνθούν εξαιτίας της φωτιάς που ξέσπασε στο καλαπόδι της Θεότιδας. Για την κατάσβεση έχει κινητοποιηθεί τεράστια δύναμη της πυροσβεστικής, με 56 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, 16 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Αφού ακούσουμε τα μουσικά νέα της ημέρας, θα περάσουμε σε μουσική και επιστρέφουμε με τις εξελίξεις από τους εμπρισμούς στη Θεσσαλονίκη.

Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Χιούγκελ, Ντέιβιντ Γκέτα και Φρέντς Μοντάνα ενώνουν τις δυνάμεις τους και κυκλοφορούν το Sign. Ένα από τα τραγούδια που σίγουρα θα ακούσουμε πολύ αυτό το καλοκαίρι. Γάλλος Διάβενερ συνεργάζεται με τη θρηλυκή Ultra Nate και μας παρουσιάζουν το Starlight. Ας πάρουμε μια ιδέα. Love Sensation λέγεται το νέο σίγγλ της Madonna. Είναι το δεύτερο σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της θρηλυκής καλλιτέχνηδας. Ας το ακούσουμε. Ψάχνεις ασφάλεια, ψάχνεις επιλογές. Το Cosmote Insurance έγινε Magenta Insurance για να σου προσφέρει ακόμα περισσότερα. Ασφάλισε online το όχημά σου σε 5 λεπτά από 20 κορυφαίες ασφαλιστικές και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και τώρα κλείσε ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και επιχείρησης. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Παρασκευή Ρούσου στο μικρόφωνο. Επιστρέψαμε στην εκπομπή Μέρα σε Εξέλιξη για μια υπόθεση που βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των ερευνών και δεν είναι άλλο από τη συντονισμένη εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης σε κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και πλέον έχει αναλάβει την εξιχνίασή τους η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Οι επιθέσεις λοιπόν πραγματοποιήθηκαν μέσα σε διάστημα περίπου 17 λεπτών με στόχους στο σπίτι του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, οι δράστες χρησιμοποίησαν αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς αποτελούμενους από γκαζάκι και δοχείο με έφλεκτο υγρό. Στην περίπτωση της κατοικίας της Αφροδίτης Νέστορα, η φωτιά εξελίχθηκε πολύ πιο σοβαρά, καθώς στην πιλωτή υπήρχε και αφρόδες μονωτικό υλικό χαμηλού ύψους, το οποίο αναφλέγει αμέσως μετά την έκρηξη, με τις φλόγες να εξαπλώνονται γρήγορα και να αναπτύσσεται ένας καπνός με υψηλό θερμικό φορτίο, με αποτέλεσμα να καούν ολοσχερώς οχήματα που βρίσκονταν στο χώρο στάθμευσης. Ενώ η 70χρονη μητέρα της πολιτεύτριας κατέβηκε από τον 5ο όροφο προσπαθώντας να διαφύγει και όταν έφτασε στην είσοδο της πολυκατοικίας υπέστη εκτεταμένα εγκάβματα και τώρα νοσηλεύεται διασωληνωμένη στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, με εγκάβματα σε μεγάλο μέρος του σώματός της, με την κατάστασή της να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή. Η Αφροδίτη Νέστορα νοσηλεύεται επίσης στο Ιπποκράτιο, με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια, ενώ αντιμετώπισε και αναπνευστικά προβλήματα λόγω του καπνού. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο πατέρας της, ο οποίος παρουσίασε επίσης αναπνευστική δυσχέρεια και παραμένει για νοσηλεία. Συνολικά, 5 άτομα διακομίστηκαν στα νοσοκομεία μετά το περιστατικό, καθώς 2 ακόμη ήταν οι ένικοι της πολυκατοικίας που παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια πήραν εξιστήριο. Οι τρεις αυτές επιθέσεις αντιμετωπίζονται από τις αρχές ως συντονισμένη ενέργεια με σαφή πολιτική στόχευση. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου την προανάκριση, εξετάζοντας το υλικό από κάμερες ασφαλείας, τα υπολείμματα των μηχανισμών αλλά και τον τρόπο δράσης των δραστών. Ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης, έκανε λόγο για εμφανές πολιτικό μήνυμα πίσω από τις επιθέσεις. Όπως ανέφερε, το πολιτικό σχόλιο είναι εμφανές. Τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δέχονται επίθεση ταυτόχρονα. Τα υπόλοιπα πρέπει να τα δει η αστυνομία. Ο ίδιος βρισκόταν εκτός Θεσσαλονίκης όταν σημειώθηκε η έκρηξη και σύμφωνα με όσα του μετέφεραν οι ένικοι της πολυκατοικίας, ο μηχανισμός εξεράγει περίπου στις 3 τα ξημερώματα στην είσοδο του κτηρίου, προκαλώντας ζημιές στην τζαμαρία. Όπως είπε, προκλήθηκε και μια μικρή πυρκαγιά η οποία περιορίστηκε άμεσα από την αστυνομία, με ιδιαίτερα χρήσιμο να αποδεικνύεται το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που είχαν εγκατασταθεί μετά από παλαιότερες επιθέσεις με μπογιές. Μάλιστα, ο κύριος Αναστασιάδης διευκρίνησε ότι δεν είχε δεχθεί ποτέ προσωπικές απειλές. Εκτίμησε ωστόσο ότι η θέση της κατοικίας του δίπλα σε δασική έκταση διευκολύνει την πρόσβαση και τη διαφυγή όσων σχεδιάζουν τέτοιες ενέργειες. Ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Ζήσης Ιωακίμοβιτς, περιέγραψε ότι ο ισχυρός κρότος ακούστηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα. Όπως είπε, βγήκε στο μπαλκόνι και διαπίστωσε ότι ο καπνός προερχόταν από την είσοδο της πολυκατοικίας όπου είχε τοποθετηθεί ο εμπριστικός μηχανισμός. Στην περίπτωσή του προκλήθηκαν υλικές ζημιές, κυρίως στο ισόγειο διαμέρισμα της πολυκατοικίας, χωρίς όμως να υπάρξουν τραυματισμοί. Με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι πρόκειται για στοχευμένη επίθεση και σημείωσε ότι τόσο στο δικό του σπίτι, όσο και στους Άβα Αναστασιάδη, είχαν δεχθεί αντίστοιχη επίθεση με μπογιές τον Ιούλιο του 2023. Χαρακτήρισε τις ενέργειες επιθέσεις κατά της δημοκρατίας, τονίζοντας ότι οι πράξεις εκφοβισμού, βίας και τρομοκρατίας δεν μπορούν να έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή. Με τον κύριο Ακίμοβιτς να επιβεβαιώνει ακόμη ότι οι τρεις εκρήξεις σημειώθηκαν διαδοχικά μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ενώ αναφέρει πως ενημερώθηκε από την διοίκηση του Ιπποκρατίου για τη σοβαρή κατάσταση της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Φυσικά το περιστατικό προκάλεσε άμεσες πολιτικές αντιδράσεις με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την παρουσίαση μιας νέας εφαρμογής για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας να καταδικάζει τις επιθέσεις. Ας ακούσουμε όσα δήλωσε στην έναρξη της ομιλίας του.
1: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκινήσω εκφράζοντας τον αποτροπιασμό μου και την οργή μου για την άνανδρη, τρομοκρατική, δολοφονική επίθεση που δέχτηκαν τρία στελέχη μας στα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη, και η σκέψη όλων μας είναι με τον Ζήση, με τον Σάβα, πρωτίστως όμως με την Αφροδίτη. Η μητέρα της παλεύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τη ζωή της στην εντατική. Θα αναχωρήσω αμέσως μετά την εκδήλωση αυτή για τη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Υπουργό Υγείας, για να συμπαρασταθώ στα στελέχη μας και να ενημερωθώ για την υγεία των τραυματιών, αλλά και για να στείλω ένα σαφέστατο και ξεκάθαρο μήνυμα. Μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία εμφανιστεί στην πατρίδα μας. Αφήσαμε αυτές τις εποχές στο παρελθόν. Η παράταξή μας έχει πληρώσει βαρύ φορό αίματος από την εγχώρια τρομοκρατία και δεν πρόκειται επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού. Ξέρω ότι διάφοροι, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, έχουν ξεβολευτεί από καταλήψεις δεκαετιών και ίσως αισθάνονται ότι έχει έρθει η ώρα τώρα για κάποιο είδους νέα επαναστατική γυμναστική. Τους στέλνουμε ένα σαφέστατο μήνυμα. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Και αυτό αποτελεί, πιστεύω, μια δέσμευση όχι μόνο της παράταξής μας, αλλά και όλων των Ελλήνων πολιτών που θέλουν μια κανονική ζωή χωρίς βία και χωρίς τέτοια φαινόμενα τα οποία μας έχουν τραυματίσει ως χώρα, όχι μόνο ως παράταξη, στο παρελθόν.
0: Σε δηλώσεις προχώρησε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος χαρακτήρισε τους δράστες γνωστούς, ανόητους και αμετανόητους που παίζουν με ανθρώπινες ζωές. Όπως είπε, τους αξίζει μόνο αυστηρή τιμωρία, παράδοση στη δικαιοσύνη και μια δίκαιη δίκη. Ενώ υπογράμμισε ότι ακόμη και επιθέσεις με γκαζάκια μπορούν να εξελιχθούν σε ιδιαίτερα επικίνδυνες, όπως αποδείχθηκε και στην συγκεκριμένη περίπτωση. Ακόμη τις επιθέσεις καταδίκασε και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Σε δήλωση του ανέφερε ότι η επίθεση στη Θεσσαλονίκη εναντίον των τριών πολιτικών στελεχών είναι απολύτως καταδικαστέα. Το να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή αθώων ανθρώπων στο όνομα της πολιτικής είναι αποτρόπαιο. Τώρα, από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινάλ, Κώστας Τσουκαλάς, εξέφρασε τον αποτροπιασμό του κόμματος για το περιστατικό. Δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν χωράει βία στη δημοκρατία», ενώ χαρακτήρισε την καταδίκη της επίθεσης σαφή και κατηγορηματική. Παράλληλα, ζήτησε να εντοπιστούν άμεσα όσοι σχεδίασαν και υλοποίησαν την επίθεση, κάνοντας λόγο για ένα ιδιαίτερα σοβαρό έγκλημα. Οι έρευνες λοιπόν της αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται. Οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν κάθε στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δραστών, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον συντονισμένο χαρακτήρα των επιθέσεων, αλλά και στο γεγονός ότι από τις εκρήξεις προκλήθηκαν σοβαροί τραυματισμοί και τέθηκε σε άμεσο κίνδυνο η ζωή ανθρώπων.

0: Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τις εξελίξεις από την κεντρική επικαιρότητα.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Τα νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Έρχονται τα Robot Butler. Μια κινέζικη εταιρεία τεχνολογίας παρουσίασε ένα ρομπότ για το σπίτι, το οποίο κάνει τα εξής: βάζει πλυντήριο, κρεμάει ρούχα, συγγυρίζει το σπίτι, κουβαλάει ψώνια, φτιάχνει πρωινό, κόβει λαχανικά και φυσικά μαγειρεύει. Το ρομπότ λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη και είναι προγραμματισμένο, εάν δει μπροστά του μικρό παιδί ή κατοικίδιο, να κινητοποιείται. Δεν ξέρουμε αν θα μπορεί να μιλήσει κιόλας, αλλά ξέρουμε ότι η τιμή του θα είναι περίπου στα 15.000 ευρώ και θα βγει στην αγορά το 2027. Με τόσες δουλειές που θα μας γλιτώσει, σίγουρα θα κάνουμε υπομονή. Ψάχνεις ασφάλεια? Ψάχνεις επιλογές? Το Cosmote Insurance έγινε Magenta Insurance για να σου προσφέρει ακόμα περισσότερα. Ασφάλισε online το όχημά σου σε 5 λεπτά από 20 κορυφαίες ασφαλιστικές και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και τώρα κλείσε ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και επιχείρησης. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση, όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο.

Επιστροφή στην εκπομπή ημέρα σε εξέλιξη για να περάσουμε στις έμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, οι οποίες πραγματοποιούνται στην Ντόχα του Κατάρ. Με τις εξελίξεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν και γενικότερα σε όλο το μέτωπο της Μέσης Ανατολής να παραμένουν ιδιαίτερα ρευστές, το ενδιαφέρον τώρα έχει στραφεί σε αυτές τις έμεσες διαπραγματεύσεις που στόχο έχουν την διατήρηση της εύθραυστης αυτής εκεχηρίας αλλά και την σταδιακή εφαρμογή μιας συμφωνίας που επιτεύχθη πρόσφατα μετά από την κρίση. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των επαφών, χαρακτηρίζοντας πολύ καλές τις συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει για την Βόρεια Ντακότα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η αποπυρηνικοποίηση του Ιράν προχωράει καλά. Είχαν πολύ καλές συναντήσεις», ενώ πρόσθεσε πως «Το αποκαλώ αυτό αποπυρηνικοποίηση και όλα προχωρούν, πηγαίνουν καλά». Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις πρόσφατες στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, λέγοντας ότι «τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά, αλλά τα πάμε πολύ καλά», επιχειρώντας να συνδέσει την στρατιωτική πίεση με την σημερινή διπλωματική διαδικασία. Οι τεχνικές συνομιλίες διεξάγονται στην Ντόχα με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ και επικεντρώνονται κυρίως στην εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας που υπογράφει στα μέσα Ιουνίου μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Σύμφωνα τώρα με τις διπλωματικές πηγές, οι δύο πλευρές επιχειρούν να συμφωνήσουν σε πρακτικά ζητήματα που αφορούν τη διατήρηση της κατάπαυσης του πυρός αλλά και την ασφαλή ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Η ομαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων από αυτή την περιοχή αποτελεί τη βασική προτεραιότητα τόσο για τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και για τις χώρες του κόλπου, καθώς οποιαδήποτε νέα ένταση θα μπορούσε να επηρεάσει άμεσα την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Από την Ιρανική πλευρά τώρα οι συνομιλίες διεξάγονται από μια αντιπροσωπεία στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, της Κεντρικής Τράπεζας και του Υπουργείου Γεωργίας, με επικεφαλής τον Υφυπουργό Εξωτερικών Καζέμ Γιαριμπαντή. Ο Ιρανός αξιωματούχος είχε μάλιστα διαδοχικές επαφές με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ, ενώ συμμετείχε και σε τριμερή συνάντηση μεταξύ Ιράν, Κατάρ και Πακιστάν με αντικείμενο την εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας. Βέβαια, παρά την πρόοδο των διαπραγματεύσεων, το κλίμα στην περιοχή εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από έντονη καχυποψία. Με αφορμή να αποτελούν οι δηλώσεις του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας, Ισραήλ Κατς, ο οποίος υποστήριξε ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοντζάμπα Χαμενέι, αποτελεί στόχο εξόντωσης. Μια τοποθέτηση που προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Τεχεράνης. Ο Υπουργός Εξωτερικών λοιπόν του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απειλή εναντίον της ηγεσίας ή του λαού του Ιράν θα λάβει άμεση και ισχυρή απάντηση. Μάλιστα στην ίδια ανάρτηση χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα γράφοντας: «Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει τάξει τις Ηνωμένες Πολιτείες να βάζουν φήμωτρο στο σκυλάκι του στο Τελαβίβ. Ας αναγνωρίσει τον κύριό του, το Ιράν θα το εκπαιδεύσει». Μια δήλωση που καταδεικνύει ότι παρά τη διπλωματική κινητικότητα η ένταση παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Τώρα την ίδια στιγμή το Ισραήλ διαμηνύει ότι δεν προτίθεται να μεταβάλει τη στρατιωτική του παρουσία στις περιοχές όπου έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα. Ο Υπουργός Άμυνας και πάλι, Ισραήλ Κατς, ανακοίνωσε ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα παραμείνουν επαόριστον στις λεγόμενες ζώνες ασφαλείας που έχουν δημιουργηθεί στη Λωρίδα της Γάζας, στη Συρία και στο Νότιο Λίβανο. Μάλιστα ανέφερε ότι στόχος είναι η προστασία των Ισραηλινών πολιτών από απειλές που προέρχονται, όπως είπε, από τζιχαντιστικά στοιχεία και από ένοπλες οργανώσεις. Ενώ την ίδια ώρα έχει ιδιαίτερη σημασία η κατάσταση στον Λίβανο. Παρότι πριν από λίγες ημέρες Λίβανος και Ισραήλ υπέγραψαν συμφωνία πλαίσιο για διαρκή ειρήνη, οι Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται σε περιοχές του Νότιου Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει ότι τα Ισραηλινά στρατεύματα θα παραμείνουν στις συγκεκριμένες περιοχές έως ότου η Χεζμπολάχ παραδώσει τον οπλισμό της. Πρόκειται για έναν όρο που η Σιητική οργάνωση, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν, απορρίπτει κατηγορηματικά. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε όμως και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, ο οποίος επισκέφθηκε μάλιστα τις Ισραηλινές δυνάμεις στη ζώνη ασφαλείας του Νότιου Λιβάνου. Με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό να ξεκαθαρίζει ότι όσο η Χεζμπολάχ είναι εδώ ένοπλοι απειλώντας μας, θα παραμείνουμε. Επιβεβαιώνοντας έτσι ότι η αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων δεν βρίσκεται προς το παρόν στον σχεδιασμό της κυβέρνησής του. Έτσι λοιπόν έχουμε μια διπλή εικόνα που διαμορφώνεται σήμερα στην Μέση Ανατολή. Από τη μία πλευρά οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν επιχειρούν μέσω έμεσων συνομιλιών να σταθεροποιήσουν την κεχηρία και να εφαρμόσουν τη συμφωνία που επιτεύχθηκε. Από την άλλη όμως οι δημόσιες δηλώσεις, οι στρατιωτικές κινήσεις του Ισραήλ και η συνεχιζόμενη παρουσία των δυνάμεων σε Λίβανο, Συρία και Γάζα διατηρούν υψηλό το επίπεδο της έντασης, με το επόμενο διάστημα να θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για την πορεία των συνομιλιών και για την σταθερότητα στην περιοχή.

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου.
2: Radio Oliveries.
1: Radio Oliveries. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.
3: Επιστρέψαμε για την ανακεφαλαίωση της κεντρικής επικαιρότητας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο Βασίλης Λεβέντης. Με την είδηση του θανάτου του να γνωστοποιεί ο γιος του σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Βασίλης Λεβέντης γεννήθηκε στην Μεσίνη το 1951 και ως φοιτητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου συμμετείχε στον αντιδικτατορικό αγώνα. Μετά τη μεταπολίτευση υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ, από το οποίο αποχώρησε λόγω πολιτικών διαφωνιών, και το 1992 ίδρυσε την Ένωση Κεντρών, με την οποία εισήλθε αργότερα στη Βουλή. Η πυρκαγιά στη Λυτή Θεσσαλονίκη άφησε πίσω της έναν 65χρονο νεκρό, ο οποίος εντοπίστηκε έξω από την κατοικία του, με την 40χρονη σύζυγό του να νοσηλεύεται με εγκάβματα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, ενώ την ίδια ώρα εντοπίστηκε και μια δεύτερη σωρός στο σπίτι, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης, αν και εκτιμάται ότι πρόκειται για τον 12χρονο γιο της οικογένειας. Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από την αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως άσκησε κριτική στην στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια, αφού υπερψήφισαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Συνεχίζονται οι έρευνες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, με τις πρώτες εκτιμήσεις να συγκλίνουν στο ότι δεν τηρήθηκαν τα απαιτούμενα μέτρα αντιστήριξης κατά τις εργασίες εξκαφής.

Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι τοξικολογικές εξετάσεις του Ιταλού, που κατηγορείται για το έγκλημα, έδειξαν ίχνη ινδικής κάναβης και υπνοτικών χαπιών, με τα ευρήματα να ενισχύουν τον ισχυρισμό του ότι δεν αντιλήφθηκε τι συνέβη, καθώς κοιμόταν την ώρα του εγκλήματος. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο απερχόμενος Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αφήνει στον διάδοχό του ένα σημαντικό δημοσιονομικό ζήτημα, καθώς το νέο αμυντικό επενδυτικό πρόγραμμα παρουσιάζει χρηματοδοτικό κενό ύψους 4,7 δισεκατομμυρίων λιρών. Το υπόλοιπο, το ποσό αυτό λοιπόν, θα πρέπει να καλυφθεί από τον πρώτο προϋπολογισμό της νέας κυβέρνησης, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι θα απαιτηθούν είτε περικοπές δαπανών, είτε νέοι φόροι, είτε πρόσθετος δανεισμός. Στη Βενεζουέλα συνεχίζονται οι αγωνιώδεις προσπάθειες εντοπισμού των επιζώντων μία εβδομάδα μετά τους ισχυρούς σεισμούς. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για 1.943 νεκρούς, περισσότερους από 10.000 τραυματίες και περίπου 50.000 αγνοούμενους. Με διασώστες από 27 χώρες να συμμετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής στην Αμβέρσα του Βελγίου μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε 10-όροφη πολυκατοικία, όπου διέμεναν περισσότεροι από 200 άνθρωποι. Οι αρχές πραγματοποιούν επιχείρηση εκένωσης, ενώ υπάρχουν αναφορές για νεκρούς και σοβαρά τραυματίες.

Ήταν η εκπομπή ημέρα σε εξέλιξη που επιμελείται και παρουσιάζει η Παρασκευή Ρούσου. Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα, στο ράδιο Αλβερίανα. Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Αλβερίανα, στους 102 και 2 στα FM και στο radioalveriana.gr. Σήμερα το απόγευμα στις 7 έρχεται η Ελισάβετ Πετρίδου με την εκπομπή «Εκτός συχνότητας».

Σκάβρο το πρωί στις 8, έρχεται ο Κωνσταντίνος Καραγιάννης με την εκπομπή «Είμαστε στον αέρα» και στις 11 ακολουθεί η εκπομπή «Μουσικό ξυμνητήρι» με την Άννα Ευαγγελίου. Όλες οι εκπομπές του Radio Ελβέρια 1 βρίσκονται on demand στο radioelveria1.gr. Καλό σας απόγευμα.

0: Αλιβέρι 1.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
3: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι 1.

0: απελαχθείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο

Τα μουσικά νέα μας στο Radio Αλγερία 102,2 FM. Χιούγκελ, Ντέιβιντ Γκέτα και Φρέντς Μοντάνα ενώνουν τις δυνάμεις τους και κυκλοφορούν το Sign. Ένα από τα τραγούδια που σίγουρα θα ακούσουμε πολύ αυτό το καλοκαίρι. Γάλλος Διάβενερ συνεργάζεται με τη θρηλυκή Ultra Nate και μας παρουσιάζουν το Starlight. Ας πάρουμε μια ιδέα. Love Sensation λέγεται το νέο σίγγλ της Madonna. Είναι το δεύτερο σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της θρηλυκής καλλιτέχνηδας. Ας το ακούσουμε. Ψάχνεις ασφαλεία, ψάχνεις επιλογές. Το Cosmote Insurance έγινε Magenta Insurance για να σου προσφέρει ακόμα περισσότερα. Ασφάλισε online το όχημά σου σε 5 λεπτά από 20 κορυφαίες ασφαλιστικές και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και τώρα κλείσε ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και επιχείρησης. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Την 1η Ιουλίου του 1910, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένας χορός που δηλώνει πάθος, το τάγκο. Τώρα το χορεύουν ελεύθερα, το ξέρετε όμως ότι όταν πρωτοεμφανίστηκε το απαγόρευαν. Ήταν αμαρτωλό. Ευτυχώς αλλάζουν τα πράγματα. Έτσι άλλαξε το 1939, σαν σήμερα, και η ΟΚΑ και έγινε κιλό. Έτσι άλλαξε και ο Αριστοτέλης ο Νάσης και από φτωχόπεδο έγινε κρίσος. Και το 1963, σαν σήμερα, αγόρασε ένα ολόκληρο νησί, το Σκορπιό. Η Kylie Minogue πάλι είναι δίδυμος. Το 2000, σαν σήμερα, ήταν και νούμερο 1 με το Spinning Around και κέρδισε και διάκριση. Ήταν από τις λίγες pop star που έκαναν νούμερο 1 το 1980, το 1990 και το 2000.
0: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
3: Τι έπαθες?
2: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
3: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
2: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
3: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
2: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
0: Τα νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
4: Έρχονται τα Robot Butler. Μια κινέζικη εταιρεία τεχνολογίας παρουσίασε ένα ρομπότ για το σπίτι, το οποίο κάνει τα εξής: βάζει πλυντήριο, κρεμάει ρούχα, συγγυρίζει το σπίτι, κουβαλάει ψώνια, φτιάχνει πρωινό, κόβει λαχανικά και φυσικά μαγειρεύει. Το ρομπότ λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη και είναι προγραμματισμένο, εάν δει μπροστά του μικρό παιδί ή κατοικίδιο, να κινητοποιείται. Δεν ξέρουμε αν θα μπορεί να μιλήσει κιόλας, αλλά ξέρουμε ότι η τιμή του θα είναι περίπου στα 15.000 ευρώ και θα βγει στην αγορά το 2027. Με τόσες δουλειές που θα μας γλιτώσει, σίγουρα θα κάνουμε υπομονή. Ψάχνεις ασφάλεια? Ψάχνεις επιλογές? Το Cosmote Insurance έγινε Magenta Insurance για να σου προσφέρει ακόμα περισσότερα. Ασφάλισε online το όχημά σου σε 5 λεπτά από 20 κορυφαίες ασφαλιστικές και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και τώρα κλείσε ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και επιχείρησης. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση, όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance.
0: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Μία από τις πιο κλασικές ατάκες από τον ελληνικό κινηματογράφο είναι της Ρένας Βλαχοπούλου από την ταινία «Η Παριζιάννα».
2: Σου λέω, Πελαγία μου, πως κάνω δίαιτα. Άσε, τρως, Σούζι, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
1: Τώρα που οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, ο οργανισμός μας δεν χρειάζεται μεγάλες ποσότητες φαγητού για να καλύψει την πείνα. Η καλύτερη επιλογή, σύμφωνα και με τους διατροφολόγους, είναι 5 γεύματα την ημέρα, με κυρίως γεύμα μόνο το μεσημεριανό. Τα υπόλοιπα μπορούν να είναι μικρά γεύματα ή snack για να κρατήσουν τον οργανισμό σε εγρήγορση. Και φυσικά, όσο ανεβαίνει η εξωτερική θερμοκρασία, είναι απαραίτητο να ενυδατώνεται ο οργανισμός συχνότερα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Στόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
1: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
0: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
1: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
0: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
1: Ή θέλει επαγγελματία.
2: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
3: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-014-8794.
0: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
1: Επιτέλους, ναι!
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη, ένα.

Ακούτε την εκπομπή «Εκτός συχνότητας». Μια εκπομπή για εσάς που νιώθετε ότι κάπου δεν ταιριάζετε. Για εσάς που φοβάστε μήπως είστε πολύ διαφορετικοί. Για εσάς που έχετε κουραστεί να προσποιήσετε ότι είστε κάποιοι άλλοι. Και για εσάς που παρά τις δυσκολίες, παρά τους φόβους, παρά τις απογοητεύσεις, ακόμα πιστεύετε ότι αξίζει να παλέψετε για να γίνετε αυτό που πραγματικά είστε.

Είμαι η Ελισάβετ Πετρίδου και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες προσεγγίζοντας αυτό που όλοι επιθυμούμε αλλά λίγοι τολμάμε να παραδεχτούμε, την αναζήτηση του αληθινού μας εαυτού, μέσα από ταινίες, βιβλία και πολλή μουσική. Από τον Έλβις μέχρι το Σιδηρόπουλο, από τον Μπόι μέχρι τις Τρύπες, όλοι μας έχουν δείξει έναν δρόμο, να είμαστε αληθινοί, να μην φοβόμαστε να ξεχωρίζουμε, να μην τρεπόμαστε για αυτό που είμαστε, να είμαστε εμείς και να αισθανόμαστε καλά.

Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Τετάρτη βράδυ, μακριά από τους ήχους της πόλης, στο στούντιο του Ράδιο Αλιβαριένα. Στην πρώτη εκπομπή, την πρώτη μέρα του Ιουλίου, του πιο καλοκαιρινού μήνα. Ένα μήνα που θα τον περάσουμε μαζί, πάντα εκτός συχνότητας. Ξεκινήσαμε με David Bowie, σε μια μοναδική ερμηνεία, την οποία έκανε αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της περιοδίας Diamond Dogs του 1974 και την οποία δεν τραγούδησε ποτέ ξανά ζωντανά. Ήταν το Swing Thing.

Ο Ιούλιος είναι ο πιο ζεστός μήνας του χρόνου. Γι' αυτό και οι περισσότεροι άνθρωποι επιδιώκουν να βρίσκονται όσο το δυνατόν περισσότερο κοντά στη φύση και ειδικά στις παραλίες. Όταν ο χρόνος μου το επιτρέπει, κάνω μακρινές αποδράσεις και επιλέγω ερημικές παραλίες όπου μπορώ να χαλαρώσω και να απολαύσω την ηρεμία. Επειδή όμως αυτό δεν γίνεται κάθε μέρα, δεν χάνω την ευκαιρία για μια βουτιά στην πιο κοντινή μου παραλία, την οποία αναπόφευκτα μοιράζομαι με άλλους ανθρώπους. Και τους παρατηρώ. Δεν φαντάζεστε πόσα πράγματα ανακαλύπτω. Θα σας πω μετά τους Arcade Fire και Neighborhood.

Απόψε θα μοιραστώ μαζί σας ιστορίες της παραλίας με ήρωες στα παιδιά. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον να τα παρατηρείς όταν μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα. Σας το έχω ξαναπεί εξάλλου. Αν τα βλέπαμε διαφορετικά, χωρίς τις παγιωμένες αντιλήψεις μας, θα μαθαίναμε, ή μάλλον όχι δεν θα μαθαίναμε, αλλά θα θυμόμαστε ξανά αυτά που έχουμε ξεχάσει. Γιατί τα παιδιά εκφράζουν την αληθινή μας φύση. Απόψε θα κάνουμε ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των παιδιών και θα ξαναζήσουμε τρόπους σκέψης και συμπεριφορές που εδώ και χρόνια έχουμε αφήσει στην άκρη.

Ακούσαμε το Kids. Ο Nicholas Foster Ratigan είναι Αμερικανός πολυοργανίστας, τραγουδιστής και στιχουργός από το Ρήνο της Νεβάδα. Αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί μουσική με το ψευδώνυμο Karen Joyce. Είναι επίσης ο drummer και ο τραγουδιστής του indie surf rock συγκροτήματος Surf Cares. Άλλο ένα τραγούδι με τον ίδιο τίτλο, Kids, αυτή τη φορά από τους Management, γνωστούς και ως MGMT.

4-5.

Τα παιδιά γνωρίζουν από πολύ μικρά το νόημα της ζωής. Ζουν αυθεντικά, όσο και όταν τους το επιτρέπουμε. Το πιο σημαντικό όμως, ζουν τη στιγμή. Χαίρονται το τώρα, χωρίς να ανησυχούν διαρκώς για το χθες ή το αύριο. Η ενσυνειδητότητα, αυτή η πολύτιμη δεξιότητα που εμείς οι ενήλικες επιδιώκουμε να αποκτήσουμε, για τα παιδιά είναι φυσικός τρόπος ζωής. Ακούστε τώρα τον Neil Young σε μια εκπληκτική εκτέλεση του Like Hurricane, live το 1986.

Απολαυστικό. Και ερμηνευτικά και χρονικά. Εάν να ακούσεις κάτι, να το ακούσεις σε όλο το μεγαλείο του. Πάμε τώρα στις ιστορίες. Ακούστε την πρώτη. Δύο κοριτσάκια γύρω στα 7, κάτι έψαχναν στις μικρές λιμνούλες που σχηματίζονται ανάμεσα στα βράχια. Ήταν και τα δύο σκυμμένα, ακίνητα, και κάτι κοίταγαν. Κάποια στιγμή κατάλαβα ότι παραμόνευαν ένα μικρό καβουράκι και προσπαθούσαν να το πιάσουν. Ήταν τόσο προσιλωμένες σε αυτό που έκαναν, που τίποτα δεν ήταν αρκετό να αποσπάσει την προσοχή τους. Ούτε τα παιδιά που έτρεχαν πίσω τους, ούτε οι φωνές αυτών που έπεσαν στη θάλασσα, αγνοούσαν ακόμα και τη μητέρα τους, που τις φώναζε για να φύγουν, προσπαθώντας να τις δελεάσει, τάσσοντάς τους παγωτό. Ben Howard, I forget where we were.

Συνεχίζω την ιστορία. Τα δύο κοριτσάκια εξακολουθούσαν να προσπαθούν να πιάσουν το καβουράκι. Κάθε φορά που το άγγιζαν όμως, αυτό τους ξέφευγε. Άλλαξαν θέση, μπήκαν μέσα, ξαναβγήκαν, χωρίς αποτέλεσμα. Κάποια στιγμή το ένα γλίστρισε και έπεσε. Κοίταξε γύρω της, ξανασηκώθηκε και συνέχισε. Βλέπετε, τα παιδιά δεν φοβούνται να δοκιμάσουν. Πέφτουν, σηκώνονται και ξαναπροσπαθούν, χωρίς να θεωρούν την αποτυχία οριστική. Για τη συνέχεια θα ακούσουμε άλλον έναν αγαπημένο μου κιθαρίστα, τον Jack White, κιθαρίστα των συγκροτημάτων White Stripes και Rackenders. Θα ακούσουμε το As It Goes με τους Rackenders.

Η Άλισον Γκόπνικ είναι Αμερικανίδα ψυχολόγος και φιλόσοφος, καθηγήτρια ψυχολογίας και συγγραφέας. Το βιβλίο της The Philosophical Baby, που κυκλοφόρησε δυστυχώς μόνο στα αγγλικά το 2009, μέσα από επιστημονική έρευνα δείχνει πως η σκέψη των παιδιών μπορεί να μας διδάξει για τη μάθηση, τη δημιουργικότητα και την ανθρώπινη φύση. Θα σας πω κι άλλα μετά από Alan Parsons, Old and Wise.

Η Γκόπνικ εξηγεί στο βιβλίο της πως τα μωρά και τα μικρά παιδιά μαθαίνουν, δημιουργούν και σκέφτονται περισσότερο από ό,τι πιστεύουμε. Επίσης εξηγεί πως οι ικανότητές τους ρίχνουν φως σε βαθιά φιλοσοφικά ερωτήματα σχετικά με την αγάπη, την αλήθεια και το νόημα της ζωής.

Μετά το Weeping Boy από τον Ben Harper, πάμε στη δεύτερη ιστορία. Έχει μαζευτεί μια παρέα από παιδιά 7-8 χρονών, αγόρια και κορίτσια, και φωνάζουν όλα μαζί προτείνοντας παιχνίδια. Έλεγαν το καθένα αυτό που ήθελε, το υποστήριζε με πάθος και δεν προσπαθούσε να εντυπωσιάσει κανέναν. Ήταν απλά ο εαυτός τους. Τελικά αποφάσισαν να παίξουν μπάλα μέσα στο νερό. Ένα από τα παιδιά που ήθελε άλλο παιχνίδι άρπαξε την μπάλα και την πέταξε στα βράχια. Τότε τα άλλα παιδιά θύμωσαν και άρχισαν να του φωνάζουν. Του είπαν να φύγει. Αυτό έφυγε στεναχωρημένο και πήγε και έκατσε μόνο του. Alter Bridge, Blackbird.

Συνεχίζω την ιστορία. Τα παιδιά είχαν βρει την μπάλα και είχαν ξεκινήσει να παίζουν μέσα στο νερό. Ήταν χαρούμενα, φώναζαν, γέλαγαν. Κάποια στιγμή, ένα από αυτά κοίταξε το παιδί που καθόταν μόνο του. Το πλησίασε και κάτι του είπε. Τότε αυτό σηκώθηκαν, πήγαν μαζί στα υπόλοιπα παιδιά και συνέχισαν να παίζουν όλα μαζί. Και τότε σκέφτηκα πόσο πιο εύκολα συγχωρούν τα παιδιά. Ένας καυγάς μπορεί να τελειώσει σε λίγα λεπτά, να ξεχαστεί και το παιχνίδι να συνεχιστεί. Γιατί τα παιδιά εκφράζουν άμεσα τα συναισθήματά τους. Γελάνε με την καρδιά τους, κλαίνε όταν πονάνε, θυμώνουν, στεναχωριούνται και δεν κρύβουν αυτό που νιώθουν, κάτι που κάνουμε συνήθως εμείς οι μεγάλοι. Swed by the sea.

Για τα παιδιά οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν αξία. Αναζητούν την παρέα, την αγκαλιά και την προσοχή περισσότερο από τα υλικά αγαθά. Κάντε το εικόνα. Πόσες φορές έχετε δει ένα παιδί να πλησιάζει ένα άλλο άγνωστο και να του λέει «Κοριτσάκι, θέλεις να γίνουμε φίλες» ή «Αγοράκι, θέλεις να παίξουμε»? Έχετε δει πολλούς ενήλικες να το κάνουν αυτό? Όχι. Γιατί? Αυτή είναι μια άλλη ιστορία που θα σας την πω κάποια άλλη στιγμή. Προς το παρόν θα ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι του Jack White, αυτή τη φορά με τους White Stripes. «We're going to be friends».

Ώρα για ταινία. Το Wonder είναι μια αμερικανική οικογενειακή ταινία του 2017, σκηνοθετημένη από τον Στίφεν Κόπσκι, ο οποίος συνέγραψε το σενάριο με τον Στίβεν Κόνραντ και Τζακ Θρόουν και είναι βασισμένη στο μυθιστόρημα του 2012 του R.J. Παλάτσιο. Αφηγείται την ιστορία ενός παιδιού που έχει γεννηθεί με κρανιακή δυσμορφία, το οποίο αποφασίζει να πάει για πρώτη φορά στο σχολείο, κάτι το οποίο απέφευγε λόγω της εμφάνισής του. Η ταινία αποτελεί έναν κινηματογραφικό καταιγισμό κοινωνικών μηνυμάτων για την αγάπη, τη φιλία, το θάρρος, την αυτοεκτίμηση και κυρίως το ζήτημα του bullying, αλλά και τη δυσκολία των ανθρώπων να δεχτούν ότι

Μετά τους Echo and the Bunnymen και My White Devil, πάμε στην επόμενη ιστορία. Λέει ένα παιδάκι σε ένα άλλο μπροστά μου. Θέλεις να φτιάξουμε πισίνα? Το άλλο συμφωνεί και ξεκινούν να σκάβουν ένα μικρό λάκκο που το γεμίζουν νερό. Τότε το άλλο προτείνει να φτιάξουν και ένα σπίτι δίπλα στην πισίνα. Φεύγει, πάει στη μητέρα του και γυρίζει με τη χάρτινη βάση που βάζουμε τα ποτήρια του καφέ. Ύστερα φέρνει και δύο άδεια ποτήρια και ένα άδειο μπουκάλι από νερό. Κοίταζα την κατασκευή τους και δεν έβγαζα νόημα. Εκείνα όμως ήταν πολύ χαρούμενα. Ήξεραν τι είχαν φτιάξει. Είχαν αφήσει τη φαντασία τους να οργιάζει και η φαντασία ανοίγει δρόμους.

Ήταν η Nirvana και το πλατό από το γνωστό MTV Unplugged. Ξέρετε τι με εντυπωσιάζει? Ότι εκεί που εμείς οι μεγάλοι βλέπουμε περιορισμούς, τα παιδιά βλέπουν δυνατότητες. Και όταν δεν τα καταφέρνουν, δεν φοβούνται να ζητήσουν βοήθεια, αναγνωρίζουν ότι δεν μπορούν να κάνουν τα πάντα μόνα τους. Και κάτι ακόμα, δεν ενδιαφέρονται τόσο για την τελειότητα. Δημιουργούν, παίζουν και εξερευνούν, χωρίς να τους απασχολεί αν είναι όλα άψογα. Τα παιδιά βρίσκουν χαρά στην απλότητα. Ένα κουτί μπορεί να γίνει κάστρο και μία λακκούβα μία μικρή περιπέτεια. Και όταν βρουν εμπόδια, δοκιμάζουν κάτι άλλο. Δεν τα αφήνουν να σου χαλάσουν το παιχνίδι. Πλασίμπο, Bionic.

Και άλλη ταινία. Κινουμενών σχεδίων αυτή τη φορά. Το Αγόρι, ο Τυφλοπόντικας, η Αλεπού και το Άλογο, που κυκλοφόρησε το 2022, είναι μικρού μήκους σε σκηνοθεσία Πέτερ Μπάιτον και Τσάρλι Μακέση και σενάριο του ίδιου και του Τζορτζ Κρόκερ. Βασίζεται στο ομώνυμο εικονογραφημένο βιβλίο του Μακέση του 2019. Ακολουθεί ένα χαμένο, περίεργο αγόρι σε ένα χιονισμένο τοπίο. Στην προσπάθειά του να βρει το σπίτι του, συναντά προσδόκητους φίλους. Έναν λέμαργο τυφλοπόντικα, μία επιφυλακτική αλεπού και ένα σοφό ευγενικό άλογο. Μαζί εξερευνούν τον κόσμο και μαθαίνουν έννοιες όπως η αγάπη, η καλοσύνη, η ελπίδα και το θάρρος.

Ακούσαμε το Spinning in Daffodils, τραγούδι του 2009 από τους Queen of the Stone Age. Ήταν από την πρόσφατη περιοδία τους, Catacombs Tour, τον Απρίλιο του 2026. Τελευταία ιστορία και κλείνω για απόψε. Είναι ένα παιδάκι μαζί με τη μαμά και τη ρωτάει συνέχεια για οτιδήποτε. Εκείνη του απαντάει μία, του απαντάει δύο και τελικά του λέει εκνευρισμένη: «Θα σταματήσει επιτέλους να με ρωτάς. Πήγαινε να παίξεις». Ό,τι καν έβλεπε, ρωτούσε. Η μαμά έχασε την υπομονή της. Κάτι όμως το οποίο δεν θα έπρεπε να συμβεί. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η περιέργεια είναι δύναμη.

Ήταν το You, τραγούδι του Radiohead από το άλμπουμ τους Pablo Honey, όπως το ακούσαμε live το 1994. Η περιέργεια είναι η κινητήρια δύναμη της μάθησης και σαν γονείς οφείλουμε να ικανοποιούμε αλλά και να καλλιεργούμε την περιέργεια των παιδιών. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι αυτή η φυσική περιέργεια αποτελεί βασικό μηχανισμό γνωστικής ανάπτυξης και εξερεύνησης του κόσμου. Όπως και το παιχνίδι εξάλλου. Το ελεύθερο παιχνίδι δεν είναι απλώς διασκέδαση. Βοηθάει τα παιδιά να αναπτύξουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, δημιουργικότητα και κοινωνική κατανόηση. Η περιέργεια τα εκπαιδεύει. Όλα αυτά βέβαια μέχρι να πάνε τα παιδιά σχολείο.

Ακούσαμε μια συνεργασία Evanescence και Creed στο Under the Storm. Και τώρα σας έχω και άλλο βιβλίο. Ένα κλασικό, λογοτεχνικό έργο που υπενθυμίζει την αξία της φαντασίας, της απλότητας και της αυθεντικότητας. Η διάσημη φράση «Οι μεγάλοι δεν καταλαβαίνουν ποτέ τίποτα μόνοι τους» συνοψίζει το κεντρικό του μήνυμα. Δεν είναι άλλο από τον μικρό πρίγκιπα του Αντουάν Ντεσεντεξυπερί. Ένα βιβλίο γεμάτο αλήθειες και νοήματα, απλά για ένα παιδί, που θα χρειαστεί να ανοίξουμε διάπλατα το μυαλό μας για να το καταλάβουμε όλοι εμείς οι ενήλικες. Είναι ίσως το πιο αγαπημένο μου βιβλίο όλων των εποχών.

0: Good night, y'all.
1: Ήταν το Silence από τους Manchester Orchestra, indie rock συγκρότημα που σχηματίστηκε το 2004 στην Ατλάντα της Τζόρτζια. Με αυτό φτάσαμε στο τέλος. Αυτό ήταν όλο για απόψε. Και κάπου εδώ τελειώνουν οι ιστορίες της παραλίας που ήταν αφιερωμένες στα παιδιά. Ξέρετε τι με δίδαξαν αυτές οι ιστορίες? Ότι η ευτυχία δεν βρίσκεται στα μεγάλα επιτεύγματα, ούτε στα μεγάλα επίβολα σχέδια, αλλά στην ικανότητα να παραμένουμε περίεργοι, ειλικρινείς, ανοιχτοί και να βρίσκουμε χαρά στα μικρά πράγματα της καθημερινότητας. Αν αφήσουμε ανοιχτό το μυαλό μας, τα παιδιά μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για όλους εμάς τους ενήλικες. Τελευταίο τραγούδι για απόψε. Αγαπημένος Rory Gallagher, Sinner Boy, live το 1971. Καλό βράδυ.
2: Nochmal Rory Gallagher und Freunde, der Titel Sinner Boy.

0: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
1: Ένα.
0: Ράδιο Ελιβέρι. Ένα. Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Οι θερμοκρασίες αυξάνουν και η διατροφή μας μειώνεται. Για να μην βαριστομαχιάσεις, το καλοκαίρι απολαμβάνεις light γεύματα. Όπως μια σαλάτα τύπου σεφ. Πολύ απλή να τη φτιάξεις στο σπίτι. Αρχικά ετοιμάζεις τη σος, για την οποία θέλεις μια κουταλιά σούπας γιαούρτι, μια κουταλιά σούπας μουστάρδα, λίγο λεμόνι, αλάτι και πιπέρι. Μετά, σε ένα μπολ κόβεις πράσινη σαλάτα, ένα αυγό βραστό, δύο μικρά λουκάνικα γαλοπούλας, ένα φλιτζάνι καλαμπόκι και προσθέτεις μικρούς κύβους Kerrygold. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
3: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
4: Τι έπαθες?
3: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
4: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
3: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
4: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
3: Καλέστε μας τώρα στο 22230-24-395.
0: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
1: Ένα.
0: Ράδιο Ελιβέρι. Ένα.

επληροφορήθην ότι ο ΜΑΣ αναρχικών ενεκλείστη στο Πολυτεχνείο με σκοπό τη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων όσον αφορά την τάξη ασφάλεια και ήπιον κλίμα των πολιτών. Δεν μπορεί μία μικρά πλειοψηφία. Εγώ διέταξα σκέψη καμιά. Εγώ διέταξα ούτε μία.

Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνουν όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε.

takes forever. Mama, I will wait for you. Yeah, for 1,000 summers.